0: Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Παραδείγμα, ολά τα PR. Κόλομπια.

0: titties.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: Bande.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Σήμερα είναι η μέρα σου.
2: Είναι η μέρα μου σήμερα. Εντάξει, δεν το ζητώ. Καλύτερα από Παρασκευή είναι η Πέμπτη.
1: Ναι, γιατί είναι πριν την Παρασκευή.
2: Γιατί είναι πριν την Παρασκευή, ναι.
1: Ναι, τα ξέρουμε. Τα έχουμε πει.
2: Τα έχουμε πει τόσα χρόνια, αυτά λέμε.
1: Είμαστε όμως παρέα και σήμερα, ε.
2: Είμαστε και συνεπείς.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός. Γεια σας, παιδιά. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Για σήμερα, Πέμπτη. Τελευταία μέρα του. Πέμπτη του Ιουνίου, ε.
2: Τελευταία Πέμπτη του Ιουνίου, ναι.
1: Οκ. Okay. Δύο ώρες μαζί σας και μαζί μας
2: ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι.

0: Για να δεις τι τρέλα υπάρχει ρε φιλενάδα με υπάρχει. Το ποδόσφαιρο και το μουντιάλ.
1: Ό,τι υπάρχει υπάρχει.
0: Λοιπόν, Βρετανός σούπερ φαν πούλησε το σπίτι του για να πάει στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Μεταξύ μας.
1: Τι να πω τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Αν ήθελε κανένα καλό εισιτήριο σε τίποτα καλές θέσεις.
1: Ένα σπίτι το χρειαζόταν.
0: Και ένα εξοχικούλι μαζί. Έτσι. Γιατί μιλάμε για πάσα χιλιάδικα. Έτσι,
1: μην το συζητάς.
0: Είναι ο κύριος Άντι Μίλν. Ναι. Ο οποίος βεβαίως ζει και αναπνέει με το ποδόσφαιρο. Εκπαιδευτικός παρακαλώ. Με μεγάλο
1: παντροπή.
0: Πάθος. Που έβγαλε ένα σπίτι του στην Αγγλία, στη Μεγάλη ναι. Βρετανία. Προκειμένου να πάρει λεφτά για να πάει να παρακολουθήσει
1: στην Αμερική το κύπελλο.
0: Μπράβο. Λέει ότι θα πάμε όπου πάει η Αγγλία μέχρι τον τελικό.
1: Έτσι λέει.
0: Έτσι λέει αυτός. Ή τέλος πάντων μέχρι όπου φτάσουμε. Και τα λεφτά αυτά βεβαίως θα βοηθήσουν για να κάνουμε το όνειρό μας αλήθεια. Όμως τώρα αυτό είναι καλό.
1: Για πες.
0: Ένα από μέρος από αυτά τα λεφτά θέλει λέει να τα ξοδέψει για να πάει στην Αυστραλία να δει το εγγόνι του.
1: Και τώρα που λες εγγόνι.
0: Μάλιστα.
1: Άκου να σου πω.
0: Σ' ακούω.
1: Στις ανώτερες χώρες Α μπορεί κάποιος να εξειδικευθεί ως βοηθός βρεφονιπιοκόμων παρακαλώ.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και με προνομιακά δίδακτρα.
0: Για τα εγγόνια, ό,τι πρέπει.
1: Μην το συζητάς.
0: Για πες.
1: Για δε την εγγραφή, όποιος ενδιαφέρεται, τηλεφωνεί. 210-5279-500 για Αθήνα.
0: Ναι.
1: 210-41-27-14 για Πειραιά.
0: Okay.
1: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Δεν μπορεί. Κάποιος έχει χάρτη και μολύβι δίπλα.
0: Τα άφεσαι όλα.

0: Αυτό τώρα ραγίζει καρδιές.
1: Μην το συζητάς.
0: Και πρόσεξε, εντάξει, μερικές φορές να τα λέμε και αυτά, παιδιά, μην είμαστε στη χαρά.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: στον γιατί... κόσμο μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί υπάρχει και άλλος κόσμος.
0: Και τι κόσμος. 7 ετών είναι ένας μικρός Παλαιστίνιος από τη Γάζα. Όπου ανέβασε ένα βίντεο η μαμά του,
1: ναι,
0: από το μικρό Αγιούμπ Τζουνάιν, ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα όρασης, που κλαίει απαρηγόρητα για τα σπασμένα γυαλιά του στη Γάζα και προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση πραγματικά. Λοιπόν, κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ και σε σημείο μάλιστα που το εξασφάλισαν ένα καινούριο ζευγάρι
1: γυαλιά. Προφανώς.
0: Έτσι. Όλα αυτά έγιναν μέσω κάποιων δημοσιευμάτων του Guardian,
1: ναι,
0: όχι ότι και ότι. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι το μοναδικό παιδί. Υπάρχουν πάρα πολλοί σε εκείνη την περιοχή που έχουν ανάγκη και για περίθαλψη και για επεμβάσεις με πολλά προβλήματα υγείας.
1: Ειδικά οφθαλμολογικές.
0: Λοιπόν, που... αυτά να τα βλέπουμε.
1: Έτσι. Και χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν, έτσι, να χειρουργηθούν.
0: Για να έχουμε και μια πραγματικότητα διαφορετική. Εντάξει,
1: έτσι.
0: Και ας μην τη ζούμε εμείς.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: σου ΑΕΠ στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, και είναι
1: και
0: καλή.
1: Και τον Ίχη και, τη Σαγιονάρα και τον Ιχάκη.
0: Είναι καλή. Εγώ αυτό δεν το έκανα με τίποτα, αλλά μπράβο της όμως.
1: Για πες.
0: Η Ντορέτα Παπαδημητρίου, mm-hmm. όλοι την ξέρουν Ντορέτα Παπαδημητρίου,
1: ναι.
0: πήγε σε ένα πάρτι του Hollywood που είχε γίνει για τις ελληνικές ταινίες που είχαν πάει για να βραβευτούν στο Hollywood.
1: Μάλιστα.
0: Πήγανε, περάσαν ωραία, μιλήσανε, κάνανε PR, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είχε ντυθεί και πολύ ωραία η Ντορέτα και επειδή έχει μαζί της δύο κοσμποσκίνια που τα φοράει είτε στο χέρι είτε στο τσαντάκι, τα έβαλε μέσα στο τσαντάκι για να μην τα έχει μέσα στο χέρι.
1: Μάλιστα.
0: Ανεβαίνει πάνω. Ξεμακιγιάζεται, δίνεται, φοράει πιτζάμες, φοράει σαγιονάρες,
1: ναι.
0: ανοίγει το τσαντάκι,
1: ναι.
0: πουθενά το ένα κοσμποσκίνι, φίλε.
1: Έλα.
0: Εν τω μεταξύ το πάρτι
1: ναι.
0: ήταν στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου που έπαινε.
1: Και...
0: Πέντο σαν τσέρα ανεβαίνει πάνω με την πιτζαμούλα.
1: Μάλιστα.
0: Μπαίνει μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Σκύβει κανονικά για να κοιτάξει το πάτωμα. Εκεί. Και άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στα πόδια.
1: Με την
0: Βρήκε
1: πιτζάμα.
0: Το κομποσκίνι, είπε ναι. παρντόν σε κατοικυρίες. Ναι. Πήρε το κομποσκίνι και κατέβηκε κάτω και κοιμήθηκε.
1: Μπράβο.
0: Το
1: της.
0: Βρίσκω τέλειο.
1: Μπράβο.
0: Άσε που έκανε και τρέντ.
1: Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα σου πω για κάποιου που ψάχνουν κομποσκίνια.
0: Α.
1: Θα σου πω για κάποιου που ψάχνουν για πολύ καλές σπουδές.
0: Για πες.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και θα σου πω για τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
0: Για πες μου.
1: Έτσι. Λοιπόν, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και με δυνατότητες διεθνούς επιστοποίησης. Αν θέλετε περισσότερα, μπορείτε να καλείτε 210-52-79-500 για την Αθήνα, 210-96-401-17 για τη Γλυφάδα.
0: Ή ένα κλικ
1: έτσι.
0: Στο www.iekalfa.gr.
1: Μην ξεχνάτε, υπάρχουν και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες ακόμα.

0: Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, συνεχίζω αυτή την πολύ ωραία ιδέα που είχες για το πώς θα προσέχουμε τα ζωάκια μας και ειδικά τα σκυλιά μας όταν τα παίρνουμε μαζί στην παραλία.
0: Okay.
1: Λοιπόν, το πιο σύνηθες από αυτά που έχουμε πει είναι αυτό που θα πούμε σήμερα, ότι το σκυλί λόγω της έντονης μυρωδιάς που έχει πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα είτε ψαράκια νεκρά που έχουν μείνει από ψαράδες, είτε αιχμηρά αντικείμενα να δούνε τι είναι αυτό.
0: Okay.
1: Καβούρια, κόκαλα, σπασμένα κοχύλια τα οποία είναι γεμάτα βακτηρίδια μπορούν να προκαλέσουν τραύματα ακόμα και να σπάσουν τα δόντια του ζώου. Αν δεν καταπιεί κάτι τέτοιο, υπάρχει και κίνδυνος γαστρεντερίτιδας. Για να μην σε πάω στο χειρότερο της απόφραξης.
0: Γι' αυτό, παιδιά, όταν πηγαίνουμε με το σκυλάκο μας στην παραλία,
1: δεν τον αφήνουμε από τα μάτια μας.
0: Δεν τον αφήνουμε από τα μάτια μας. Πώς θα προσέχαμε ένα μωρό παιδί κάτι τέτοιο? Μπορεί να σας αγχώνει, αλλά εμείς σας το λέμε.
1: Έτσι. Oh. Να πάτε μαζί ή να φύγετε μαζί.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Και γιατί?
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά.
0: Γεια σας και από μένα. Η τρίτη έκθεση παγκόσμιας αξιολόγησης των ωκεανών 2021 με 2025 με τη συμμετοχή σχεδόν 600 επιστημόνων από 86 χώρες δείχνει ότι οι πιέσεις από την περιβαλλοντική ρύπανση της μεγάλης κλίμακας, βιομηχανική αλληλεία και την κλιματική αλλαγή αυξάνονται δραματικά δημιουργώντας επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Αυτές οι πιέσεις έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένη απώλεια βιοποικιλότητας επιδεινώνοντας την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οθώντας τον ωκεανό σε κατάσταση σοβαρής πίεσης. Ο Γενικός Γραμματέας

περιοχής που βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας των επιμέρους εθνών. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι η διακυβέρνηση των ωκεανών παραμένει κατακερματισμένη σε διάφορους τομείς και περιοχές, απαιτώντας στενότερο συντονισμό στο μέλλον. Η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace υποστηρίζει ότι τα ευρήματα της έκθεσης, η οποία δημοσιεύθηκε την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, χρησιμεύουν ως επίγουσα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις σχετικά με την ανάγκη προστασίας των παρθένων ωκεάνιων περιοχών από την εξόρυξη βαθέων υδάτων και την βιομηχανική αλληλεία, και καλεί τις χώρες να δημιουργήσουν αυστηρά προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους να προστατεύσουν τουλάχιστον το 30% των ωκεανών του κόσμου έως το 2030. Είναι ένα ελάχιστο όριο που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο για την ανάκαμψη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η είδηση μας έρχεται από το Vietnam VN.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

0: ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Δεύτερη ώρα.
0: 2 σεντιμήτρων για σήμερα, την καλύτερη μέρα τη κυρία Κουβαρά που
1: είναι. Έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Και ο Ηλίας Ξινόπουλος στην παρέα. Και η επόμενη ώρα επίσης δική μας. Και είστε έτοιμοι.
1: Πάντα.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Το 1978, γιατί με έχει κολλήσει με τα ποδοσφαιρικά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι η εποχή τους. Για πες.
1: Άκου. Σαν σήμερα το 1978 η Αργεντινή νίκησε με 3-1 παρακαλώ την Ολλανδία, mm-hmm. που μέσα στο Buenos Aires κάει και το σύμπαν.
0: Ναι.
1: Και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της.
0: Το πρώτο από τα πόσα?
1: 11.
0: Έλα ρε.
1: Θες κάτι?
0: Σπουδαίο. Λοιπόν, εγώ δεν θα σου πω για ποδόσφαιρο, θα σου πω για κάτι που έχει να κάνει και με ποδόσφαιρο.
1: Για πες.
0: Για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων. Στις ανώτερες χώρες Α, σε 7 συνένα αθλήματα παρακαλώ. Και αν θέλετε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα παιδιά με την εγγραφή σας για λίγες ακόμες μέρες, μπορείτε να καλείτε στο 210-5279-500
1: ή στο 210-9640-117
0: ή κλασικά ένα κλικ στο www.eekalpha.com.

0: Να το αγαπημένο μου.
1: Σ' αρέσει εσένα αυτό.
0: Αυτή η ενότητα μου αρέσει γιατί με διευκολύνει και εμένα.
1: Δίνει ιδέες, μην το συζητάς.
0: Είπαμε όλο το καλοκαίρι κάθε μέρα θα λέμε για κάτι που θα φάμε το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Γιατί το καλοκαιράκι έχει μια ιδέα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολλοί πιστεύουν ότι οι φακές είναι πολύ βαρύ φαγητό για το βράδυ. Αν τις βράσεις όμως καλά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Με λίγο κρεμμυδάκι, φρέσκο, τριμμένο τζίτζερ.
1: Ωραίο το τζίτζερ.
0: Λεμόνι και κόλιανδρο.
1: Κάνεις μια σαλατάρα.
0: Μια σαλατάρα υπέροχη, παιδιά. Μην το ξεχνάτε. Υπέροχη, πραγματικά.
1: Μήπως το κάνω σήμερα εγώ.
0: Να το κάνεις, γιατί όχι.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό, ναι, είναι στην κυριολεξία που λέμε δεν τον θέλουν ούτε τα ρούχα του.
1: Πραγματικά όμως, ένα-ένα τα παιδιά την κάνουν έτσι, κανονικά.
0: Και μιλάμε για τον Brad Pitt. Κι άλλο ένα παιδί ζήτησε να μην έχει το επώνυμο
1: του,
0: μόνο,
1: ναι,
0: το επώνυμο Τζολί, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι Ζαχάρα Τζολί μέχρι πρότινος και Πιτ, η τέταρτη από τα έξι παιδιά των Μπραν Πιτ και Ατζελίνας Τζολί, που θέλει να διαγράψει το όνομά της, το όνομά του από τη ζωή της.
1: Έτσι.
0: Όπως αποκάλυψε το People, είναι 21 ετών η κόρη και κατέθεσε επίσημη αίτηση στο ανώτατο δικαστήριο της Καλιφόρνια για να αφαιρέσει το επώνυμο Πιτ και να αναγνωρίζεται νομικά ως Ζαχάρα Τζολί. Η μαμά τους, η Ατζελίνα Τζολί, έχει αναλάβει την ανατροφή και των έξι παιδιών, Μάντοξ, Πάξ, Ζαχάρα, Σίλο, που αυτή πλέον είναι Τζολί,
1: ναι,
0: και τα δίδυμα Νόξ και Βίβιαν, που έχουν ακόμη το όνομα του μπαμπά.
1: Αυτά είναι
0: τους,
1: τα μικρότερα, τα βιολογικά τους παιδιά.
0: Ναι, όταν μεγαλώσουν και αυτά, νομίζω ότι κάτι θα ζητήσουν. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπραν Πιτ δεν έχει πλέον σχεδόν καμία επαφή με τα ενήλικα παιδιά της οικογένειας. Κρίμα γι' αυτόν.
1: Κρίμα γι' αυτόν, βέβαια.
0: Κρίμα γι' αυτόν.

0: Μιλάμε για το, να μιλάμε για τ' άλλο. Να μιλάμε όμως και για χρήσιμα πράγματα. Όπως ας πούμε, πώς μπορείς να γίνεις επιτυχημένος μηχανικός, αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός,
1: ηλεκτρολόγος, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ψυκτικός και τεχνικός ανελκυστήρων. Όλα αυτά είναι οι σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Άσε, θα σου το πω εγώ τώρα.
0: Για πες το.
1: Άκου. Ή τηλεφωνούμε στο 210-41-27-14 για τον Πειραιά. Ή 210-52-79-500 για την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ή στο www.iekalpha.gr και προνομιακά δίδακτα.
0: Τέλεια. Τώρα όμως να πάμε και στη μουσική ενότητα.
1: Πάντα.
0: Για ένα κομμάτι που το ξέρετε όλοι, αλλά οι περισσότεροι θα έλεγα, αλλά δεν το έχετε συνδέσει με ποδόσφαιρο, αθλητισμό γενικά.
1: Ναι, η αλήθεια δεν το ξέρω.
0: Έτσι. Just Can't Get Enough. Depeche Mode. Το τρίτο σίγγλ κυκλοφόρησε 7 Σεπτεμβρίου 1981, έτσι, από το πρώτο τους άλμπουμ Speak and Spell, αλμπουμάρα σε πληροφορώ, εντάξει. Λοιπόν, το 2009 το τραγούδι διασκευάστηκε σαν το ποδοσφαιρικό σύνθημα της Celtic Football Club,
1: μάλιστα,
0: έτσι, Σκωτία. Καθώς λέει η δημοτικότητά του αυξάνονταν και το τραγούδι επίσης διασκευάστηκε από οπαδούς άλλων ποδοσφαιρικών ομάδων.
1: Είδες πως πάει από και
0: από. Της Μπέρνλι, της Λίβερπουλ, και το ωραίο είναι ότι οι οπαδοί της Λίβερπουλ αυτό το τραγούδι το είχαν και σαν φόρο τιμής στο νέο ουρουγανό επιθετικό του συλλόγου που είχε πάει τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και επίσης η Nottingham Forest το αφιέρωσε στον πρώην προπονητή του, τον Steve Cooper. Ωραίο.
1: Μάλιστα, ωραίο, μια χαρά.
0: Είδες ρε παιδί μου, αφιερώνουν και τραγούδια στους δικούς.
1: Και άσε που μαθαίνουμε και εμείς, δεν το ξέρω
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Τραγουδάρα, ακούστε το.

0: κουνιόμασταν όλοι εδώ, έτσι. Μέσα, έξω από το στούντιο.
1: Κοίτα, είναι πολλά που τα ξέρουμε και που δεν ξέρουμε πώς έχουν συνδεθεί.
0: Αλήθεια είναι
1: με
0: αυτό.
1: Με γήπεδα, με ποδόσφαιρα κτλ. Είναι ωραίο, γιατί να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει. Γιατί στο εξωτερικό και κυρίως και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Είναι και λίγο γλέντι το ποδόσφαιρο.
1: Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι τραγουδάνε στις κερκίδες.
0: Δεν βρίζουνε.
1: Δεν βρίζουνε. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.
1: Γεια σας.

0: 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν.

0: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ούλα, πώς θα πας με τη ζέστη?
1: Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Γεια σας, φίλοι μου, καλή μου φίλη. Γεια σας. Καυτό αυτό το καλοκαίρι, καυτό, τηγανιτό.
0: Τηγανιτό, θα φτιάξεις κάτι τηγανιτό, δηλαδή, θα φάμε κάτι?
1: Ναι, τον εαυτό μου και εσένα μαζί.
0: Θα φας και εμένα ολόκληρο, δηλαδή?
1: Ολόκληρο.
0: Ωπα, πεινασμένη ήρθες δηλαδή για εκπομπή. Δεν ταΐστηκες πριν έρθεις?
1: Ζεσταμένη, παιδί μου.
0: Και εσύ με τη ζέστη μπορείς να φας?
1: Κοίταξε, δεν ποτέ φτιάχνει αυτή η συνήθεια. Είναι κάποιοι τυχεροί.
0: Που, τι, με τη ζέστη δεν τρώνε?
1: Που, με τη ζέστη
0: δεν
1: τρώνε. Εγώ δεν είμαι από αυτούς.
0: Αυτούς τους προβληματικούς.
1: Όχι, απαπα. Βλέπω εκεί πέρα όλο λιγουρεύω με κάτι.

αναζητήστε στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό που βρίσκεται στο 7, έτσι στο πληκτρολόγιο, για να μην μπερδευόμαστε. Θα μας στείλετε το ωραίο μηνυματάκι, πώς περνάτε. Στείλτε φωτογραφίες, στείλτε μέρη που έχετε πάει, που πήγατε ή που θα πάτε. Μοιραστείτε τις μαζί μας, έτσι θέλουμε και εμείς να μάθουμε πού θα πάτε. Δώστε μας και ιδέες δηλαδή.

0: Έλα, Μέρη, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, για πες, θα πεις γιορτές και τα λοιπά.
1: Ναι, βεβαίως. Χρόνια πολλά στην Άννα Νίτα, Άννα Μπέλ, Άννα Μαρία, Ανέζη, Άννα Μαρία, Ευπράξιος, Πραξούλα, Έφη, Ολυμπία, Ολύμπο και Όλια. Χρόνια σας πολλά. Πολλές γιορτές σήμερα.
0: Πολλές, ναι.
1: Η Άννα δεν γιορτάζει το Δεκέμβρη.
0: Σαν σήμερα, σαν χθες, σαν και σαν προχθές, θα τα πεις μετά.
1: Θα τα πω μετά, αλλά δεν λύσω μια πορεία. Η Άννα δεν γιορτάζει το Δεκέμβρη.
0: Ναι, σωστό. Του Δεκέμβρη τις 9 που λέμε. Στις 9.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί τώρα αυτή ήρθε 25.
0: Έχει διπλές γιορτές. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί εσύ λίγες έχεις.
1: Ναι, αλλά μία γιορτάζω.
0: Δεν έχει σημασία.

καλύτερες. Heart 94,2. Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Επιστρέψαμε εδώ και δεν θα ξεκινήσω με ζώδια παρότι το έταξα, αν και θα έπρεπε κανονικά.
1: Και εγώ να σας πω πώς θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θάνος και Μέρη θα μας βρείτε στο Facebook, λατινικούς χαρακτήρες. Θάνος, παπάκι, αυτό το λατινικό και Μέρη. Θα μας στείλετε το μήνυμα, θα κάνετε like στη σελίδα μας και θα μας στείλετε μηνυματάκια, γουτσου γουτσου, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Στείλτε μηνύματα στη Μέρη, στη Μέρη στείλτε τα μηνύματα, στη Μέρη.
0: Και τι στη Μέρη, παιδί μου, αφού μαζί τα παίρνουμε. Τι λες στον κόσμο και τον κοροϊδεύεις. Ό,τι μου στέλνει, τα διαβάζει.
1: Α, γιατί να μην τα διαβάσω.
0: Γιατί είναι προσωπικά. Αν θέλετε, στην αρχή γράψτε Μέρη μόνο για σένα.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε σήμερα την πρώτη ώρα με τα ζωδιάκια που γκρινιάζουν περισσότερο.
1: Ούψ.
0: Παρθένη. Λοιπόν, είμαστε σίγουροι ότι περιμένεις να δεις την αφιγουράρει αυτά τα παρθενάκια στην κορυφή. Μα δεν είναι το κατεξοχήν γκρινιάρικο ζώδιο. Δεν είναι ικανοποιημένα ποτά. Ποτέ.
1: Ποτά.
0: Ποτά. Ποτά. Ποτά. Ποτά. Όλα ξυνίζουν και δεν ανταπεξέρχονται στις προδιαγραφές τους. Ποτέ δεν θα σου πούν καλή κουβέντα και όλα θα είναι κατώτερα των προσδοκιών τους. Θα σου βγάλουν την πίστη γιατί θέλει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν θέλει να παρεκκλίνει από αυτό.

0: κορίτσια.
1: Ρε καλώς τα μας.
0: Το ζώδιο αυτό συναγωνίζεται επάξια την Παρθένο, στην Κρίνια και την Μύρλα. Και δεν είναι άλλο από αυτό του καρκίνου βεβαίως. Μιλάμε για ένα άτομο που μόνιμα θα έχει συνεχόμενο ένα παράπονο στο στόμα. Τίποτα δεν του αρέσει και όλα του φαίνονται κάπως. Διδυμάκια, γλώσσα δεν θα βάλουν μέσα τους οι δίδυμοι και δεν θα είναι για καλό. Να ξέρεις ότι είναι αρκετά γκρινιάριδες και μίζεροι και ώρες-ώρες δεν αντέχονται καθόλου. Και τελευταίοι, οι ηχθείς. Λοιπόν, τα πάντα κουράζουν, τα πάντα τους φαίνονται κάπως και τα θέλουν όλα λίγο πιο άνετα και λίγο πιο χαλαρά. Θέλουν να κοιμηθούν, αλλά είναι πάντα φρέσκοι. Δεν είναι για ξενύχτια και για ταλαιπωρία γενικότερα. Αν τους ξεβολεύσεις, θα σου ξεκινήσουν τον μπίρι-μπίρι.
1: Μπίρι-μπίρι.
0: Μπίρι-μπίρι.
1: Είναι ασθένεια. Μπίρι-μπίρι.

0: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών.

0: υπογραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Έλα, Μέρη.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πας διακοπές.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις σε ξενοδοχείο.
0: Βεβαίως.
1: Πολλές φορές φαντάζομαι ότι έχει γίνει και σε πολύ καλά ξενοδοχεία και σε λιγότερα καλά ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Τι λείπει από τα ξενοδοχεία?
0: Τι λείπει. Τι να λείπει από τα ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία, τι λείπει.
1: Συνήθως έχουν σαμπουάν, ένα φρόλ, ένα σαπουνάκι.
0: Χαβιάρι.
1: Γιατί πας εσύ και αν δεν φας χαβιάρι, δηλαδή δεν περνάει
0: δεν μπορώ,
1: η μέρα σου.
0: Δεν μπορώ.
1: Ωραία,
0: έτσι είμαι μαθημένος από το σπίτι μου.
1: Πες ότι σε έχεις ενημερώσει ότι είσαι γόνος. Μετά τι άλλο.
0: Όταν λες γόνος εννοείς ψαράκι.
1: Ψαράκι αυτό το μικρό που κολυμπάει ανάποδα και κάνεις βιους βιους.
0: Κάτι πάθαμε. Τι να λείπει, τι να λείπει. Τι να λείπει. Δεν λείπει τίποτα συνήθως.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Για τα μαλλιά βάζεις αυτή την κουκούλα για να μην τα βρέξεις. Άρα και ποιο νόημα να μπεις στο μπάνιο με δεν τα βρέξεις τα μαλλιά.
1: Γιατί μπορεί να θες να κάνεις ένα ντουζάκι.
0: Α, μόνο. Ναι. Καλά, για το κεφάλι δεν το βρέχεις άμα κάνεις ντουζάκι.
1: Δηλαδή, αν έχει πάει άλλο κομμωτήριο και έχει σκιώσει το μαλλί, σιγά μην πάει και έχει πάει τώρα στο βουνό πάνω με την υγρασία, σιγά μην βρέξει το μαλλί.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα πάει δηλαδή πρώτο ραντεβού.
0: Θες να το πάρει το ποτάμι τώρα ή να το συζητήσουμε μετά.
1: Μετά, γιατί θέλω να

0: Λοιπόν, θα το πάρει το ποτάμι, τι θα γίνει τώρα?
1: Όχι, θέλω να το σκεφτεί.
0: Τι να μην έχει, μπαλκόνια να μην έχει.
1: Το παιδί μου, κάτι που χρησιμοποιείς. Α,
0: μίνι μπαρ.
1: Γιατί δεν έχει μίνι μπαρ στην ξενοδοχεία.
0: Γιατί δεν ξέρω, μην έχει. Μικρό τέτοιο, όπως το λένε. Τι δεν έχει, λέμε τώρα εμείς. Μήπως δεν έχει χρηματοκιβώτιο.
1: Γιατί θα πάρεις μαζί σου όλη
0: την εταιρεία. Έλα, το φέρεις στο κεφάλι σου, σαν το Βέγκο πριν το γάμο που τράβηξε το καυτό για να ρίξει νερό και του ήρθε αυτό στο κεφάλι.
1: Εσένα τα πρώτα πράγματα που σου λείπουν δηλαδή είναι χαβιάρ και χρηματοκιβώτιο.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μήπως έχουμε μπερδέψει
0: τα πράγματα. Άμα είσαι από high society κοινωνία.
1: Ωραία, θα να στη θέσω διαφορετικά
0: την
1: ερώτηση. Τι χρειαζόμαστε εμείς ο λαός που δεν το έχουν τα ξενοδοχεία? Ο απλός λαός.
0: Χαρτί τουαλέτας, ξέρω εγώ.
1: Έχουν όλα.
0: Τι δεν ξέρω. Πες το.
1: Οδοντόκρεμα.
0: Δεν έχει οδοντόκρεμα?
1: Όχι.
0: Όχι, εγώ έχω πάει και έχω βρει οδοντόκρεμα.
1: Σπάνια θα βρεις. Και ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί σύμφωνα με έρευνες που γίνανε από πάρα πολλές εταιρείες, δεν υπάρχει ζήτηση στην οδοντόκρεμα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Που σημαίνει, ξέρεις τι?
0: Τι?
1: Ότι δεν πλένεις τα δόντια σου.
0: Α.
1: Μόνο τρως χαβιάρι και μετά πας βρωμιάρεις.
0: Το χαβιάρι είναι φρέσκο πράγμα, δεν χρειάζεται.
1: Να, μετά. Αλλά βρωμάει.
0: Ψαρίλα.

0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μ' αρέσει να κάνω στο σπίτι το απόγευμα έτσι.
0: Να χουχουλιάζει, που... αφού
1: καλά, ναι, αλλά θέλω να φάω κάτι.
0: Σώπα, εσύ αποκλείται. Δεν το περιμένω. Δεν νομίζω.
1: Ναι, αλλά θέλω να φάω χωρίς να παχύνω.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Άκου λοιπόν τι βρήκα. Έχω βρει δύο συνταγές, τις οποίες θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Χωρίς να κάνετε μπλιάχ, μπλιούχ, μπλαχ. Θέλω να τις φτιάξετε και αφού τις φτιάξετε.
0: Κάντε μπλιάχ.
1: Όχι, να μετά να μου στείλετε ένα μήνυμα να μου πείτε μπράβο ρε Μέρη.
0: Μπράβο ρε Μέρη. Κάναμε μπλιάχ 3 ώρες. Ναι,
1: λοιπόν, πρώτο, φτιάχνω, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι και στο εξωτερικό πολύ διαφημισμένο αυτό.
0: Μάστα.
1: Αυτό γαλατάκι με βρώμη και σταφίδες. Το ζεσταίνω. Βάζω και λίγο κανελίτσα και άμα έχω εντέρτια βάζω και λίγο κανένα ξηροκάρπι και γίνεται μούρλια. Mm. Και είναι σαν φρουτόκρεμα.
0: Αλήθεια.
1: Βασικά σαν μπισκοτόκρεμα, όχι φρουτόκρεμα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Α.
1: Και το άλλο.
0: Τις δίπλες μετά πότε τις τρως?
1: Τα Χριστούγεννα. Αφού με σένα πως πάμε έχουμε αλλάξει εποχές.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και μετά έχω ανακαλύψει μια άλλη συνταγή που θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Μπροκολόσουπα, δικιά μου.
0: Α.
1: Μπροκολάκι, λίγο πράσινο.
0: Βελουτσέ, βελουτσέ.
1: Ναι, παιδιά, είναι τέλεια.
0: Και δεν αυτό παίρνεις, μπορεί και να μ' αρέσει.
1: Δεν παίρνει γραμμάριο. Μπρόκολο, πράσο, πατατούλα, καροτάκι και έφυγες.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι, Μερούλα. Σου αφιερώνω ένα τραγούδι.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

0: Το πιο γλυκό με κρίση.
1: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Πρέπει να το κάνουμε.
1: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: μια, έτσι, έχουν μαζέψει, λέει, τους πιο περίεργους νόμους που ισχύουν ανά τον κόσμο. Mm-hmm. Υπάρχουν ορισμένοι νόμοι, λέει η είδηση, που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριά πρόστιμα. Ωστόσο, λέει, αυτοί σας φανούν λίγο περίεργοι. Για παράδειγμα, σε μερικά μέρη της Ισπανίας είναι παράνομα σύμφωνα με τον νόμο να φτιάχνεις κάστρα στην άμμο. Πουλάκι μου. Δεν το ξέρω, θα το δούμε. Στη Σκωτία είναι παράνομο να καβαλάς αγελάδα όταν είσαι μεθυσμένος.
1: Αγελάδα όταν είσαι μεθυσμένος.
0: Ναι, γιατί? Μπορεί να πληρώσει, λέει, πολύ μεγάλο
1: πρόστιμο. Πού θα σε πάει η αγελάδα, ή θα την πας στην αγελάδα.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να την βγάλει στον δρόμο και να γίνει κανένα ατύχημα.
1: Την αγελάδα, δεν βγαίνει. Συγγνώμη, κουμαντάρι, τη αγελάδα.
0: Σύμφωνα με ένα περίεργο νόμο, λέει, είναι παράνομο να σερβίρεις αλκοόλ για άλκες στην Αλάσκα.
1: Συγγνώμη, άμα δεν πίνουν αλκοόλ εκεί πάνω θα ξυλιάσουν.
0: Α, πουλάκι μου. Λοιπόν, είναι παράνομο να τραβάτε καζανάκι τουαλέτας μετά τη 10-10 το βράδυ στις πολυκατοικίες στην Ελβετία. Καθώς η κυβέρνηση το θεωρεί χορύπανση.
1: Και τι κάνουν?
0: Ξέρω, στο μπουκαλάκι, ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν θα ήθελα να μου το κάνεις εικόνα.
0: Τι να σου πω τώρα. Στα Αραβικά Εμιράτα, λέει, είναι παράνομο να ορκίζεσαι στα Αραβικά Εμιράτα.
1: Συγγνώμη, δεν ερωτήσετε. Αν
0: σε πιάσουν να βρίζει, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμο φυλάξη και απέλαση, παρακαλώ.
1: Στα αραβικά.
0: Ναι. Αυτά. Τες κι άλλα.
1: Ναι, όχι, έχω απορίες.
0: Αν έχεις απορίες, δεν μπορώ να τις λύσω εγώ. Έχω την ίδια.

0: Λοιπόν, ήταν μια γιαγιά που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της βουνό.
1: Πώς γίνεται αυτό τώρα?
0: Δεν είχε δει βουνό.
1: Για πού έμενε και δεν
0: έβγαινε? Δεν μας λέει.
1: Στο βυθό της θάλασσας, στο... τι ήταν?
0: Ήταν Γοργόνα. Ήταν η Άρια, λέει, τη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική,
1: ναι.
0: Λοιπόν, όμως ο καλός της και ο γλυκός της συγγονούλης, επειδή κατάλαβε αυτή την επιθυμία της, την πήρε και άρχισαν και ταξιδέψανε σε όλο τον κόσμο και πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχει εθνικό πάρκο. Και μέχρι στιγμής έχουν γυρίσει 62 εθνικά πάρκα.
1: Άντε. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Μπράβο στον εγγονό. Σπάνια βρίσκεις. Συνήθως δεν μιλάνε στις γιαγιάδες. Να μιλάτε στις γιαγιάδες σας, αυτοί σας μεγαλώσανε.
2: Έλα.

0: Λοιπόν, Μερούλα.
1: Όχι, τι έγινε.
2: Με παρακολουθούν.
1: Ποιο?
2: Δεν ξέρω, το σύμπαν.
1: Το ρολόι.
2: Το ρολόι.
1: Και ο. Αυτό που κάθεται απ' έξω από την πόρτα.
2: Αχ,
1: σε παρακολουθούν, ξέρει.
2: Του γεια.
1: Εγώ του λέω γεια, εμεί θα φύγουμε.
2: Εμεί γιατί να φύγουμε,
1: γιατί τελείωσε η εκπομπή, Μερούλα.
2: Άντε, γεια σα, παιδάκια μου.
0: Λοιπόν, ήταν 5η 25 του μήνα και αύριο Παρασκευή 26.
2: 26 και πάει και αυτή η εβδομάδα, σιγά-σιγά.
0: Άντε, γεια σα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ

0: συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, number one radio show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, πεμπτούλα πανέμορφη, πεμπτούλα εξαιρετική, έφτασε, είναι 25 του Ιούνιου, παιδιά, έφυγε ο Ιούνιος, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Αφήστε που λέγαμε για τη θερινή, το θερινό ηλιοστάσιο που το καλοκαίρι ξεκίνησε επίσημα 21 Ιουνίου, λέει 4 μέρες. Πρακτικά από 1η Ιούνιου έχει ξεκινήσει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να το εκμεταλλευτούμε, μην τα αφήσουμε να ξεγλιστρήσει. Και τι καλύτερο από το να ξεκινήσουμε με το καλοκαίρι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φύγαμε.

Και πάμε τώρα σε μια ευβίωνη και χαρούμενη δήλωση από τον Απόστολο Γκλέτσο. Όσο μεγαλώνει κανείς, βαδίζει προς το τέλος, όλο και πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος. Εντάξει, αλήθεια είναι, όσο μεγαλώνουμε, βαδίζουμε προς το τέλος, προφανώς. Το οποίο δεν ξέρει και κανείς μας πότε θα έρθει. Αυτό είναι. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι το number one radio show. Καλά τα λέει ο Αποστόλης, ο οποίος είναι πατημένα 60. Δεν είναι το θέμα, λέει, να πιστεύεις στο Θεό, αναπτύσσετε μια σχέση. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Πας αλλού. Είναι άλλες οι σφαίρες, λέει ο Απόστολος Γκλέτσος, μιλώντας έτσι σε κοσμική εκδήλωση που βρέθηκε. Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά στο πέρασμα του χρόνου, αυτό το δεχόμαστε. Αποστόλη, καλό είναι να δέχεσαι το χρόνο που περνάει και καλό είναι να δέχεσαι το χρόνο που πιστεύεις ότι έχεις ακόμα. Που αν ζεις με το ότι δεν έχεις πολύ, νομίζω ζεις με τον καλύτερο τρόπο. Τουλάχιστον εγώ κάπως έτσι. Πάμε να απολαύσουμε Ελένη Απέργη, πήγα να πω. Ωραία. Νίκο Απέργη, Ελένη Φουρέιρα. Εδώ στο Number One Radio Show, πάμε.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Πεμπτούλα, εξαιρετική και πανέμορφη. Ελπίζω να κάνετε κανένα μπάνιο αυτές τις μέρες, να έχετε προλάβει να πάρετε λίγο χρώμα. Προσοχή θέλει πάρα πολύ. Αν είστε από αυτούς που αξιοποιείτε την άδειά σας νωρίς, πολύ καλά κάνετε. Και νομίζω σοφά παρατέτε αν προσπαθήσετε να αποφύγετε το συνωστισμό του Ιουλίου και του Αυγούστου στα νησιά. Θα μου πεις, τότε μπορώ να πάρω άδεια, τότε θα πάρω. Αλλά είναι κάποιες χρονιές που δεν μας κάθεται καλά, κάποιες χρονιές μας κάθεται λίγο πιο στραβά. Ό,τι επιλέξει ο καθένας. Εγώ προσπαθώ νωρίς και αργά να τα κάνω αυτά και κάποια άλλα ταξίδια τέλος πάντων στο εξωτερικό. Λοιπόν, απολαύσαμε Ρία Ελληνίδου, μπήκαμε με Θοδωρή Φέρη και πάμε τώρα να χαλαρώσουμε με τον ισόβιο δεσμό της Κέτης Γαρμπή, Δημήτρης Γιαγκουζίδης, αυτό το remix. Και χθες σας έβαλα ένα remix του Δημήτρη, πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Και η Βιαδά μου και πολλά ακόμα εδώ στο Number One Radio Show.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Νάς, έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Απελαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιστρέψαμε, κουκλάκια που πανέμορφα, εξαιρετικά. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, 5η 25 Ιουνίου, και σας έχω μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη, μια φοβερή έκπληξη, γιατί έχω εδώ δίπλα μου την Έλενα την Κόνσταυρε.
1: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Γεια σας, τι κάνεις, Λί?
1: Είμαι αυτή τη στιγμή καλεσμένη στην εκπομπή.
0: Είσαι καλεσμένη στην εκπομπή που ξεκινήσαμε παρέα.
1: Ναι.
0: Που με παράτησες μετά από 5 χρόνια για να πας σε άλλα μονοπάτια.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια αυτή τη εκπομπή. Γιατί είναι τόσα χρόνια ή δεν σε έχουν διώξει πια αυτοί οι άνθρωποι?
0: Όχι, κάθομαι εδώ, εγώ κρατάω και μόνος μου την κρατάω, μη σε νοιάζει.
1: Με άλλαξε κάποια στιγμή, πήρε τη φίλη μας την Κιάννα.
0: Εντάξει, τι να κάνω, πρέπει και εγώ κάπως να βολευτώ.
1: Και μετά είπες, τίποτα, δεν βαριέσαι μόνος μου.
0: Είσαι καλά, Έλενα Κόνστα, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά. Δεν ξέρω αν μας ακούτε και σε άλλη εκπομπή, γιατί αν έχετε κουραστεί να ακούτε τον Λάμπρο μία φορά, μπορείτε να τον ακούτε και δεύτερη φορά.
0: Τώρα εδώ μας ακούνε μόνο σε αυτή την εκπομπή. Μην ανησυχείς, όλα καλά πάνε.
1: Εντάξει.
0: Πού θα είσαι το καλοκαίρι, πού θα οργώσεις? Είδα, ανέβασες προχθές. Ανέβασες ένα.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε 50 εμφανίσεις.
0: Ναι, το πρόβλημα με τις πολλές εμφανίσεις είναι το εξής. Πολύ βλέπεις μικρά τα γράμματα στην αφίσα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για σένα, να βάζουμε ένα γράμμα τη φορά για να μπορέσεις να τα διαβάσεις.
0: Υπάρχουν και πρεσβείοπες. Κάντε 5 αφίσες, 10-10. Ωραία, να λες 2 Ιουλίου, Χανιά.
1: Μα ούτως ή άλλως, κάθε εβδομάδα βάζω καινούργια. Απλά είναι οι μαζεμένες που σίγουρα θα έχω και κάποιες ακόμη ημερομηνίες. Ελπίζω όχι πολλές, γιατί θεωρητικά εγώ θέλω να κάνω λιγότερα κάθε χρόνο. Δεν ξέρω πώς καταλήγει να κάνω τα ίδια, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, μια χαρά. Το σίγουρο είναι ότι θα σε δει ο κόσμος παντού. Κάπου, ναι. Κάπου θα σε πετύχει.
1: Και σένα θα σε πετύχουν και εμένα και
0: τα εμένα πώς θα δει. Λοιπόν, πες μου τώρα για να κλείσουμε το αγαπημένο σου τραγούδι των τελευταίων μηνών ή κάτι που άκουσες.
1: Τελευταίων μηνών.
0: Ναι, μπορεί να είναι κάτι που δεν είναι χίταρ υπερβολικά, αλλά σένα σου άρεσε, ρε παιδί μου.
1: Τώρα αυτό με έχει φέρει προεκπλήξεις.
0: Να, πες ένα-δύο, δεν έχει σημασία.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν θα παρεξηγηθεί κανείς, εντάξει.
1: Ωραία, ναι. Okay. Σίγουρα να αναφερθώ στο. Εντάξει, στα πολλά τραγούδια της Κατερίνας που έχει βγάλει και το Συγγνώμη, αλλά και το DNA. Δεν μιλάμε τώρα για λογαριασμό και τέτοια. Εντάξει, τραγούδια.
0: Κατερίνα Γιόλιο, λες. Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Πες και ένα άλλο μη λιόλιο τραγούδι.
1: Αλλά σίγουρα του Νίκο Οικονομόπουλου μου αρέσει πάρα πολύ ένα τραγούδι το οποίο δεν χύταρε.
0: Ναι.
1: Το οποίο πρέπει να θυμηθώ τον τίτλο, δεν τον θυμάμαι.
0: Μπράβο,
1: αλλά αν μπείτε.
0: Ένα τραγούδι που δεν χύταρε.
1: Δεν χύταρε.
0: Αλλά δεν θυμάμαι και τον τίτλο.
1: Αλλά μου αρέσει πολύ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αν το δω στο Spotify.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σένα. Αν το δω στο Spotify. Αν το ακούσω κάπου.
1: Μπορεί. Ρε να σου το πω.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Πες το μετά. Θα σου πω ποιο είναι για να το πει μετά.
0: Θα το πω εγώ μετά, μην ασχίζει. Α, το πάνω μου. Ευχαριστούμε.

0: και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Radio.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Πεμπτούλα, εξαιρετική 25 του μήνα. Δεν συζητήσαμε χθες, το ξέχασα εγώ δηλαδή, για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος ανέβασε ένα βίντεο. Θα μιλήσω, λέει, για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα χωρίς φίλτρο, μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, χωρίς κανένα δημοσιογράφο. Θέλει δηλαδή να βγει ο άνθρωπος να τα πει μόνος του εντελώς. Δεν θέλει ερώτα απαντήσεις, δεν θέλει συνέντευξη. Θέλει απλά να βγει να κάνει ένα διάγγελμα, να μιλήσει ανοιχτά για ζητήματα για τα οποία μέχρι σήμερα δεν πήρε δημόσια θέση. Και αυτό σίγουρα είναι η διαβεβαίωση ότι θα πει αυτά που θέλει. Όμως όταν δεν έχει κάποιο δημοσιογράφο να το ρωτήσει, σημαίνει ότι είναι αποφασισμένος να τα πει όπως αυτός θέλει, χωρίς ερώτηση για όποια απορία πιθανόν να μας δημιουργηθεί και χωρίς να θέλει κανένα να τον στριμώξει για να τον ρωτήσει πράγματα που ίσως δεν θα θέλει να πει. Τέλος πάντων, χωρίς την ευγένεια η οποία σύμφωνα με τον ίδιο παραλίγο να τον καταστρέψει. Επομένως δεν θέλει να είναι και πάρα πολύ, πολύ ευγενής. Εξαιρετικά. Λοιπόν, για να μην στεναχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν, μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανάλι, έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο. Θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι έχει να πει ο Γιώργος Μαζονάκης για όλα αυτά που του έχουν καταλογίσει, που δεν είναι και λίγα, είναι η αλήθεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε γιατί θέλουμε βοήθεια.
1: Ξεκινάμε.
0: Θέλουμε βοήθεια. Έτσι, να κάνετε προσευχές εσείς οι φαν της εκπομπής. Έτσι, για ό,τι κακό μας συμβαίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να προσευχηθείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά, έχω αρχίσει να σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι. Αγιασμούς,
0: όλες τις πιθανές.
1: Εχέλα, έχω κάνει. Δεν είναι ότι δεν έχω κάνει, έχω κάνει.
0: Είναι πολύ δυνατό αυτό. Πρέπει να πάει σε κάποιον πιο ειδικό.
1: Παιδιά, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γκαντεμιά και το μουτζωμα.
0: Όσο το συζητάς ακόμα δυναμώνει, να
1: λοιπόν,
0: ξέρεις.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Έρος. Έρος, στον Έρωτα δηλαδή. Λογκίνος και Φεβρονία γιορτάζουν σήμερις. Η μέρα των ναυτικών. Σημαντική μέρα για
0: ναι,
1: μας.
0: Εντάξει. Αν και δεν υπάρχουν πολλοί πλέον όπως υπήρχαν παλιά.
1: Και
0: τι άλλο.
1: Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Τρουμφάκια όλου
0: αυτά
1: του κόσμου,
0: είναι.
1: Ενωθείτε!
0: Καταλαβες, αυτά είναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε. Εγώ ο Κοσμάς και Τρομάδος, επειδή δεν το είπαμε στην αρχή.
1: Αχ, Εύη Βαλή εδώ.
0: Εύη Βαλή εδώ, επίσης. Σήμερα Πέμπτη. Καλωσορίσατε, είναι 24 του μήνα.
1: Να σου πω κάτι. Είπαμε όμως το πιο σημαντικό. Μπορεί να μην είπαμε τα ονόματά μας, αλλά είπαμε το πιο σημαντικό. Όχι καλέ,
0: 25
1: είναι. 25
0: είναι. Ναι.
1: Το πιο σημαντικό όμως το είπαμε.
0: Ποιο?
1: Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Το είπαμε αυτό, γιατί το ξαναλέμε.
1: Γιατί είναι το πιο σημαντικό για αυτή τη μέρα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, προς το τέλος του Ιουνίου. Σιγά σιγά, το βλέπετε κιόλας, πώς πάει αυτό.
1: Πώς αντέχουμε.
0: Οι θερμοκρασίες σήμερα θα είναι πιο υψηλές από χθες. Έτσι, να το πούμε και αυτό που βγαίνει έτσι στα κινητά τηλέφωνα.
1: Το μήνυμα που σου βγαίνει ότι και
0: ναι, η περιόδης ακτινοβολία θα είναι πιο χαμηλή από προχθές, ενώ εχθές δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ξέρεις
0: αλλά
1: τι φοβάμαι? Ότι κάποια στιγμή αυτές οι προειδοποιήσεις μπορεί να αρχίσουν να αποκτούν ουσιαστικό νόημα.
0: Mm-hmm.
1: Και να μην μπορούμε να βγούμε έξω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, το γέλιο έτσι μειώνει το φόβο. Αυτό είναι το σίγουρο. Οπότε κανονίστε να γελάμε για να μειωθεί ο φόβος. Έτσι και κάπως έτσι αισθάνεσαι και λίγο πιο ελεύθερος μετά αν δεν φοβάσαι. Είναι και αυτό. Ας το προσπαθήσουμε όλοι μαζί αυτό με το φόβο. Αγαπητά παιδιά, μην τρως τα νύχια σου. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
1: Τα νύχια μου. Άμα τα έτρωγα τόσα θα ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε διαβάσει για κάτι ξόρκια για να μην βρέξει στην Αυστραλία.
1: Αχ ναι, για ένα γάμο που για το είχαν πληρώσει
0: είχε,
1: οι άλλοι.
0: Είχε πληρώσει 6 ευρώ οι άλλοι, έτσι μια μάγισσα, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν αυτή. Έχουμε διάφορα τέτοια συνέχεια. Έτσι, γιατί ο κόσμος πάει μπροστά. Ποιος κόσμος πάει μπροστά, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό αναρωτιέμαι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Έτσι, για άλλα ξόρκια.
1: Να σου πω.
0: Χειρότερα πράγματα αυτά, βέβαια, λίγο πιο δυσάρεστα. Λοιπόν, είναι αυτό που ο άλλος πήρε διαζύγιο. Για αυτόν τον λόγο, γιατί ανακάλυψε ότι η γυναίκα του έκανε διάφορα μαγικά, τρομακτικά, έτσι ώστε να πεθάνει αυτός.
1: Ουχ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τύπου ομοίωμα και καρφίτσες και
0: δεν
1: όλα αυτά τα ωραία
0: τέτοιο,
1: που έχουμε δει στις ταινίες.
0: Ναι, δεν την έπιασε με τέτοιο, αλλά εντάξει, προς τα εκεί πήγαινε. Έτσι, αυτός άρχισε να υποψιάζεται όταν την είδε, λέει, να κουρεύει τα μακριά της μαλλιά με κάτι περίεργους τρόπους. Ανατρίχιασε, φοβήθηκε ο άνθρωπος και άρχισε να το ψάχνει.
1: Τι είναι οι περίεργους τρόπους?
0: Τώρα τι να σου εξηγήσει τώρα. Σου λέει ότι το είδα και ανατρίχιασε. Δεν ήταν φυσιολογικό αυτό που συνέβαινε. Και έψαξε και βρήκε ότι τα μαλλιά αυτά δεν τα χρησιμοποιούσε αυτή. Ναι. Γι' αυτό τον λόγο.
1: Τι λες, παιδί.
0: Ναι.
1: Να σου πω, εγώ θυμάμαι από τις ταινίες που έχω δει ότι δεν κόβουν τα δικά τους μαλλιά, κόβουν τα μαλλιά αυτού που
0: θέλουν. Ναι, εντάξει, αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε μαγικά ξόρκια αυτή, θανάτου. Έτσι, και αυτός ζήτησε διαζύγιο. Βέβαια ήρθε και έδεσε, γιατί όλα αυτά δεν τα κάνεις αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, είχε σχέση με άλλον ήδη. Οπότε γι' αυτό τα έκανε και όλα αυτά, να πεθάνει, αλλά να μην φαίνεται αυτή ότι θα το σκοτώσει, καταλαβες. Προς τα εκεί πήγαινε η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Χαμός γίνεται. Ξόρκια για γάμους, ξόρκια για θανάτους και διαζύγια.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Ότι, να πάμε. Να πάμε.
0: Γιατί
1: αφού
0: όχι.
1: Το ζητάς έτσι, να πάμε.
0: Προηγουμένως αυτό με τα ξόρκια. Επειδή υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία χρειάζονται ξόρκια και αντί για να σβήνουν από τον πολιτισμό που αυξάνεται, γίνονται πιο εντατικά και τα διαβάζουμε εδώ ανά τον κόσμο, γιατί αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως συνέβη στην Τουρκία. Το άλλο που διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες συνέβη στην Αυστραλία. Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή...
1: Πιο αυτό, πιο ευρωπαϊκό.
0: Εντάξει, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Δεν θα σε αφήσουμε έτσι παραπονεμένοι. Το ζήτημα αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Ξέρω και από εδώ, ξέρω και από εκεί, ξέρω και οτιδήποτε. Εφόσον υπάρχουν τώρα τόσες ιδιωτικές σχολές δήθεν πανεπιστήμια, γιατί δεν κάνουν ένα πανεπιστήμιο τύπου, ξέρω κι εγώ...
1: Χαρτομαντίας.
0: Όχι ρε παιδί μου, μάγων. Μάγων πραγματικών και εξορκίων.
1: Υπάρχουν σχολές αστρολογίας.
0: Όχι αστρολογία. Τι
1: δεν
0: σχέση
1: έχω
0: έχει...
1: ακούσει μα, τι σχέση σχολή έχει αστρολογία.
0: Μαγείας. Μα αυτό λέω, γιατί να μην κάνουνε. Τι σχέση έχει η αστρολογία τώρα με αυτό. Λοιπόν, γιατί να μην κάνουνε, αυτό αναρωτιέμαι. Κάνουνε ένα Harry Potter school. Ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν, πιστεύω...
0: Αν το κάνανε και στη Σκωτία θα πήγαινε πάρα πολύ καλά.
1: Ότι ναι, πιστεύω ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά μια τέτοια σχολή.
0: Έτσι, έτσι. Και στη Σκωτία κιόλας που είναι το κλίμα
1: τέτοιο.
0: Με τα τέτοιο.
1: Δεδομένα που υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κανονίστε εσείς που ακούτε εκεί έξω να επικοινωνείτε, γιατί δεν γίνεται μετά από πολύ καιρό να έρχεται ο άλλος και να μας λέει: σας ακούω στην Ταλίκα κάθε τόσο και τι ωραία που είστε, τι ωραία που τα λέτε και τι ωραία παρέα μας κρατάτε. Όχι, ρε φίλε. Στείλε τώρα μήνυμα την ώρα που μας ακούς στην αρχή. Όχι την ώρα που οδηγεί, αλλά εκείνη την ημέρα. Μη στείλεις μετά από 6 μήνες. Καλή ώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: πόνο κέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Ιντερβέτ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, καλωσορίσατε. Εδώ είμαστε. Στο πόστο μας εμείς, εδώ τα λέμε.
1: Μια υπέροχη μέρα που γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Α, ναι, είναι και αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: 25
1: τώρα.
0: Ιουνίου σήμερα. Έτσι και καλά την έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής.
1: Να σου πω κάτι. Αν το είχα δει νωρίτερα, θα είχα βάψει τη μούρη μου μπλε και θα σου πει.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Έλα, δεν σου βγαίνει τη διάθεση.
0: Όχι, όχι. Α, εντάξει.
1: Με μπλε μούρη.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα.
1: Μήπως είσαι ο Δρακουμέλ?
0: Μπορεί. Μπορεί να είμαι και αυτός.
1: Τέλος πάντων, θα ρίξω εγώ τη ματιά μου στο σαν σήμερα. Για σήμερα, 25 Ιουνίου. Το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Το 1826 η αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη. Το 1936 η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ είχε δώσει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της, αντιμετωπίζοντας στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία είχε χάσει με 49-12. 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στην Νότιο Κορέα. 1978 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires, κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Ιουνίου.

0: Γενικότερα μας αρέσουν οι πράξεις καλοσύνης. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Καλοσύνης.
0: Καλοσύνης, ναι.
1: Δηλαδή όπως...
0: πράξεις που κάνεις για να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Είμαστε υπέρ.
1: Okay. Είμαστε υπέρ, μάλιστα.
0: Είμαστε υπέρ, σταμάτα.
1: Είμαστε υπέρ. Το λέω για να το... να το νιώσω κι εγώ, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ στις...
0: καλές πράξεις.
1: Μπορώ να το πω. Για λέγε, τι θέλεις να πεις τώρα.
0: Λοιπόν, θέλω να μεταφέρω μια ιστορία η οποία μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συγκεκριμένα μου έχει εδώ πέρα, δεν μου έχει.
1: Για καλή πράξη σκότωσαν τον Τραμπ και δεν το ξέρουμε.
0: Σταμάτα. Ένας κυπουρός τέλος πάντων στη ΣΥΠΑ κούρεψε δωρεάν τον καζόν μιας ηλικιωμένης. Είναι κυπουρός με ενεργή δράση στα social media και αποφάσισε ότι πέρα από το να βοηθήσει την ηλικιωμένη με τον κήπο της, κλαδεύοντας και μαζεύοντας για να το κάνει λιγότερο ζούγκλα και να μπορεί η ίδια να κινείται μέσα σε αυτόν, να τη βοηθήσει στην καθημερινότητά της ξεκινώντας ένα crowdfunding, μια συγκέντρωση χρημάτων ιντερνετική στην ουσία, για να μπορέσει να της κάνει καλύτερη την καθημερινότητα. Τέλος πάντων, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.
1: Ηλικίες δεν αρχίσει πει. Πόσο τι ηλικία έχει αυτή και τι ηλικία έχει αυτός.
0: Αλλού θέλεις να το πας εσύ τώρα.
1: Εγώ το πάω ή αυτός, να δούμε πώς το πάει. Πήγε να ρίξει με ξένα κόλυβα. Να μην πω τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Βλέπω και τις φωτογραφίες. Μιλάμε για πολύ ηλικιωμένη. Δεν έχει εδώ πέρα αριθμό ηλικίας.
1: Αυτός δεν είναι ηλικιωμένος. Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Τι καλός άνθρωπος.
0: Μέσα σε μία εβδομάδα περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν δωρεά για να βοηθήσουν την ηλικιωμένη κυρία.
1: Να σου έχω πει χιλιάδες φορές. Να κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Χρειαζόμαστε και οι δύο.
0: Το συνολικό ποσό έφτασε περίπου τα 680.000 δολάρια. Δηλαδή γύρω στα 590 κάτι ευρώ. Χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι...
1: είναι πολλά τα λεφτά,
0: Άρη. Μπορούμε να βοηθήσουμε κόσμο, μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
1: Έτσι, άμα ενωθούμε και άμα μπορούμε να κάνουμε πράγματα, ξέρεις.
0: Και άμα δείξουμε καλές προθέσεις, δώσουμε καλά παραδείγματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γιατί να μην το κάνεις.
1: Γιατί
0: αυτό
1: όχι.
0: Για τον συνάνθρωπό σου.
1: Έτσι. Κοίταξε να δεις, μερικές φορές πιστεύω ότι για κάποιους λόγους τέριαζες με υδροχό. Έτσι, είχες ένα όραμα, ρε παιδί μου, που έχουν οι υδροχόοι, κατάλαβες, άσχετα που δεν γίνεται.
0: Θα σου κλείσω το μικρόφωνο και θα σηκωθώ να φύγω σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Αχ, Παναγία
0: μου. Και επίσης δεν κατάλαβα, συγγνώμη, ωραία. Και πού είναι το κακό?
1: Όχι, δεν είναι κακό, απλά
0: πού
1: δεν
0: είναι το κακό?
1: Συνήθως αυτά δεν πραγματοποιούνται.
0: Να θέλεις να βοηθήσεις τους ανθρώπους. Πού είναι το κακό να θέλεις να κάνεις έτσι, καλές πράξεις.
1: Έτσι, έτσι. Είναι και αυτό, πες το και αυτό, γιατί όχι.
0: Οφείλουμε να σκεφτόμαστε έτσι για τον συνάνθρωπό μας. Μόνο αν προσπαθήσουμε όλοι μας δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα σε αυτόν τον κόσμο.
1: Μάλιστα, ωραία. Συμφωνώ, γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί να μην συμφωνήσω.
0: Έτσι και μου ξαναπείς ότι ταιριάζω με υδροχό, επειδή τα λέω αυτά. Θα σε τσουρομαδίσω.
1: Έχει μια ιδέα αυτό. Κοίταξε εσύ που κοιτάς τα ζώδια, τι είναι ο υδροχός.
0: Θα βγει ο Σκορπιός από μέσα μου, κανόνισε.
1: Από πού, καλέ. Έχεις εσύ Σκορπιό από μέσα σου και δεν το ξέρεις.
0: Βεβαίως.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα Πέμπτης.
1: Εγώ να ξέρετε θα συνεχίσω να ψάχνω πάντα έτσι καλές ειδήσεις.
0: Καλές ειδήσεις.
1: Παραδείγματα
0: έτσι,
1: προς μίμηση.
0: Αυτό. Σε πείσμα των καιρών που είναι στο αντίθετο ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media μας βρίσκεται και επικοινωνείτε έτσι μαζί μας, γινόμαστε φίλοι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα, μην το κουνήσει κανείς. Yes!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Επιστροφή στη μουσική. Για ακόμα μια ώρα εδώ μαζί.
1: Καλώς τους.
0: Σήμερα Πέμπτη. Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Λοιπόν, πέρυσι, πρόπερσι, τέτοια εποχή μιλούσαμε για αυτό που μιλάμε και φέτος. Ένα από τα θέματα τα οποία είναι λίγο βαρετά αλλά ταυτόχρονα μπορεί και χρήσιμα αν γινόταν η δουλειά σωστά, είναι αυτά τα καθάριστα χωράφια, οικόπεδα, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ναι.
0: Τα οποία με έναν περίεργο τρόπο που δεν έχω καταλάβει δήθεν θα ελεγχθούν. Πέρυσι λοιπόν, επειδή έχουμε έτσι η αρχεία των εκπομπών, πέρυσι λοιπόν τι είχα πει.
1: Τι είχες πει έτσι,
0: τι είχα πει αυτά τα οποία βγαίνουν τελικά. Τι είχα πει ότι περνάει ο Δήμος, περνάει αυτός που το ελέγχει εν πάση περιπτώσει, άνετα γεννήθηκε μια καινούργια πηγή λαδιού. Δηλαδή παρετώσα και υπέγραψε μου το χαρτί ότι ήταν εντάξει το οικόπεδο, τώρα που να δίνουμε λεφτά και που να το καθαρίζουμε τώρα τέλος πάντων. Φέτος παιδιά, επειδή έχει παιχτεί το ίδιο σκηνικό, δηλαδή ήταν για τέλος Απριλίου, μετά έγινε, δόθηκε παράταση τέλος Μαΐου και τελικά υπήρχε παράταση μέχρι και τώρα τις προηγούμενες μέρες, έτσι, δηλαδή 20 περίπου, 22 Ιουνίου. Διαβάζω εδώ ότι μέχρι και λάδι. Μέχρι και λάδι, κανονικότατα. Είδες, ήρθαν στα λόγια μου. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή. Τόσα γίνονται. Ανοίγεις μια καινούργια πηγή εσόδων. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ξέρω, παιδί μου, τι να σου πω κι εγώ.
0: Συγγνώμη, όταν το ακούς, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Υδροχός, ξεκάθαρα.
1: Δεν έχω καθόλου υδροχό μέσα μου. Όχι. Είμαι δίδυμος, σκέτη.
0: Γκρίφο υδροχός, ξέρεις. Λοιπόν, όχι πραγματικά δηλαδή. Αυτά που έλεγα πέρυσι ότι θα ανοίξουμε καινούργιες πληγές, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι γεγονός και πραγματικότητα. Έχει έρθει η στιγμή που περνάει ο έλεγχος, από όπου περνάει τέλος πάντων, έτσι, και ο άλλος δίνει το λαδάκι του. Να το ξέρεις και αυτό.
1: Έχει συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Ναι, δημοσιεύματα εδώ πέρα. Δεν πιάστηκε. Είναι φήμες που επιβεβαιώνονται. Αν κάτσει και το ψάξει ο άλλος, κανονικότατα θα το βρει. Τι έχεις να πεις γι' αυτό,
1: Πάντοτε υπήρξαμε πολυμήχανοι.
0: Έτσι. Τι είναι, σιγά το μηχανισμό τώρα. Αυτό είναι copy-paste. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, για λιχουδιές θα μιλήσουμε. Τώρα, λιχουδιές όπως το δει κανείς, έτσι τουλάχιστον παρουσιάζονται. Ο τόνος, ο οποίος οριμάζει με μούχλα, θεωρείται μία από τις πιο σπάνιες και σημαντικές γαστρονομικές λιχουδιές της Ιαπωνίας.
1: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
0: Θα τρώγεις εσύ μουχλιασμένο τόνο.
1: Οτιδήποτε έχει μούχλα, έτσι το τυρί, ξέρω κι εγώ, είναι ποιοτικό. Είναι ροκφόρ.
0: Αυτή η ιδιαίτερη, λέει, τεχνική περιλαμβάνει την ξηρή ορίμανση ερυθρού τόνου κάτω από ένα παχύ στρώμα χνουδωτής μούχλας. Αν το δεις σαν εικόνα, αυτό το τόνο το που έχει μουχλιάσει για τα καλά, νομίζεις ότι βλέπεις ένα μικρό γούνινο ζωάκι.
1: Σε αυτήν την εκπομπή είναι η εποχή που φροντίζουμε για τη δίαιτά σας. Μπορείτε άνετα να ιδιάσετε με το φαΐ και να μην φάτε σήμερα. Τουλάχιστον αύριο ξανακούτε την εκπομπή, κάτι θα βρούμε να ιδιάσετε.
0: Κοίτα, όσο αποκρουστικό μπορεί, ξέρω εγώ, να φαίνεται, σου λένε ότι αυτή η μούχλα, που πραγματικά μοιάζει με χνουδωτό ζωάκι, άμα το δεις, είναι αυτή η διαδικασία που τον κάνει τον τόνο πολύ πιο γευστικό.
1: Έχεις φάει και το λες έτσι, με αυτό το
0: στυλ. Αλλά έτσι το παρουσιάζουν οι Ιάπωνες, σου λέει.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, άσχετο τώρα, μία παρένθεση, συγγνώμη ακροατές, ο Δίας είναι στον ζυγό, τελευταίες μοίρες του ζυγού.
0: Σε
1: γιατί
0: ένα.
1: Λέγαμε εδώ, ναι.
0: Α,
1: έτσι τώρα το είδα γιατί το θυμάμαι. Καταλαβες, τι πάει να πει αυτό, γιατρέ? Θα ζήσω?
0: Τι
1: είναι, ο ζυγός τι είναι? Φιλικός είναι ο ζυγός τι.
0: Ισορροπιστής, διαπραγματευτής.
1: Για τη δουλειά χρειάζεται αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ στο θέμα μας θα επιστρέψω. Ότι πριν σου τον σερβίρουν αυτόν τον τόνο, το μουχλιασμένο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν θέλω, δεν το κατάλαβες, δεν θέλω. Μουχλιασμένο.
0: Το χνουδάκι, έτσι
1: δεν
0: το απόξω, το αφαιρούνε.
1: Εγώ φοβάμαι μην κουνηθεί με το χνούδι αυτό.
0: Το
1: χνουδάκι, και φύγει.
0: Το χνουδάκι το αφαιρούν, σου αφήνουν το μέσα μουχλιασμένο, όχι το
1: απόξω. Εσύ, ένα διπλόπιτο, κάτι. Ε?
0: Αφού έχουμε γίνει πολύ εθνικοί, δεν θα δοκιμάσουμε και τις νοστιμιές τις γιαπωνέζικες?
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση, ούτε απ' έξω.

0: Εντάξει, συγγνώμη που δεν μου αρέσουν τα κινέζικα, τα ιαπωνέζικα φαγητά. Συγγνώμη, εμένα μου αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσουν και τα κινέζικα και τα ιαπωνέζικα. Αλλά τώρα, αν με ρωτάς το μπουχλιασμένο τόνο, μπορεί να μην το δοκίμαζα. Μπορεί όμως και να το δοκίμαζα.
0: Μπορεί να το δοκίμαζα, μπορεί και να μην το δοκίμαζα. Και δίδυμος,
1: έτσι. Ανάλογα στη μέρα.
0: Βασικό, βασικό. Βασικό στα ζώδια ο δίδυμος, έτσι του βγαίνει αυθόρμητα. Καταλαβαίνεις. Μπορεί να το δοκίμαζα, μπορεί και να μην το δοκίμαζα.
1: Μη έχει βάλει στη γωνία σήμερα. Μία με λέει με υδροχό. Μετά λέει για την αναποφασιστικότητά μου ότι είναι χαρακτηριστικό του δίδυμου.
0: Τη βρίζω δηλαδή... ότι είναι δίδυμος. Σαν τον τραμ.
1: Όχι, είναι, είμαι δίδυμος. Τι θες να
0: τραμ,
1: κάνω.
0: Σαν τον τραμ. Νικήσαμε, λέει ο Τραμπ. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει τέτοιο, όπως το λένε, δημοσκόπηση. Τι πιστεύετε, 9 στους 10 πιστεύουν ότι έχει νικήσει το Ιράν. Σε κάποια πρόσφατη εδώ πέρα τώρα έρευνα που κοιτούσα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Έχουμε social media, αν θέλεις επικοινωνία μας βρίσκεις εκεί. Σε λίγο λεπτά και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: Better Mint και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η Intermed ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ η επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα στην Παρασκευή, να το πούμε αυτό.
1: Λοιπόν,
0: Εβιβαλή κυρίες και κύριοι.
1: Διάσημος Σταύρος, Αδόλφος Χίτλερ.
0: Mm-hmm. Μια χαρά.
1: Διάσημος Σταύρος,
0: mm-hmm.
1: Σαντάμ Χουσέιν.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και σου έχω και μία λίστα από serial mm-hmm. killers. Ακόμα και το Hannibal, Ταύρο ναι. τον έκαναν, βρε, στην ταινία.
0: Σε ζώδιο Ταύρο,
1: ναι.
0: εννοείς. Τι Άντονι Χόμπκινς τότε.
1: Ναι.
0: Ήτανε Ταύρο στο ζώδιο.
1: Ήταν το Ταύρο στο ζώδιο.
0: Μιλάμε ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο.
1: Όχι, επειδή έχει να λες. Ανοίγεις το στόμα σου και λες για τους διδύμους.
0: Όσοι βιάζονται, καλά, αυτός είναι ο τύπος, ο Τραμπ είναι γελίος. Το έχει γελιοποιηθεί σε όλο τον κόσμο τώρα. Αλλά όσοι βιάζονται να βγάλουν συμπέρασμα, θα δείξει το μέλλον ποιος ήταν ο σωστός. Κάτσε, περίμενε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θα αρχίσουμε να τρώμε ένα στον άλλον, έχουμε ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Συνέχισες εσύ έτσι σήμερα και θα σε τακτοποιήσω.
0: Λοιπόν, άκου εκεί τώρα να δεις. Βγήκανε διάφορα νούμερα για τις γεννήσεις στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα είδες.
1: Ναι, καλέ, αφού τα έχουμε συστήσει.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν είδαμε ένα νούμερο όμως που είναι πολύ σημαντικό. Γεννήσεις από μητέρες άνω των 45 ετών, δεν το είχαμε πει αυτό, 1450 περίπου. Ενώ λέει πριν από 20 χρόνια περίπου ήταν 250 μόνο. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Άντε κορίτσια
1: ένα βασικό,
0: και σανότερα και γιαγιάδες μαμάδες.
1: Ένα βασικό είναι ότι έχει εξελιχθεί και η ιατρική επιστήμη, έτσι, και είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσεις ένα παιδί σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι, αλλά η επιστήμη δεν την κάνουμε για να κάνουμε τα παιδιά πιο μετά. Την κάνουμε σε περίπτωση που χρειάζεται. Όχι να το κάνουμε για να γεννάμε πιο μετά. Είναι για να με γεννάμε κανονικά και αν τύχει κάτι στραβό, να έρθει η επιστήμη και να σου δώσει τα φώτα τη.
1: Δεν είναι συνθήκες νωρίτερα.
0: Ποιες συνθήκες νωρίτερα. Ποιες είναι οι συνθήκες νωρίτερα.
1: Το βασικότερο είναι να έχεις βρει ένα σωστό άνθρωπο.
0: Άμα δεν το βρεις ποτέ, γιατί στις 45 το βρήκες. Δηλαδή δεν το βρεις στα 25 και το βρήκες στις 45. Έλα μωρέ τώρα. Είναι θέμα τύχης αυτό τώρα. Ο άνθρωπος είναι θέμα τύχης.
1: Όχι, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ρυθμό που οριμάζουν οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας.
0: Ναι, και αυτό εννοείται. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα λίγο μαζί σήμερα.

0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα, αυτό το καινούριο που έχει βγει για τους λαγοκέφαλους, το ιδέες.
0: Ποιο είναι το καινούριο για τους λαγοκέφαλους?
1: Αυτό το πιλωτικό για την αλίευση των λαγοκεφάλων και πόσο θα πληρώνουν τους ψαράδες. Δεν το έχει πάρει το μάτι σου αυτό?
0: Για λέγε.
1: 4,73 λέει.
0: Όχι, 4,73 είναι για την Κύπρο.
1: Το κάθε κιλό.
0: Εμείς δίνουμε περισσότερα, σου λέω. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
1: Καλή,
0: 4,73 είναι για την Κύπρο.
1: Όχι, Κρήτη την... και Δωδεκάνησα.
0: Όχι, είναι πάνω από 4,73 στην Ελλάδα.
1: Τώρα είναι δημοσίευμα που διαβάζω στο News Bomb.
0: Εντάξει.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Λοιπόν,
1: δηλώσεις
0: εδώ,
1: του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Εμείς που είμαστε περιφερειακό μέσο, ακούστε εμάς, είμαστε μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, διάσημη ταύρη απάντηση.
1: Έμα, παρήσαξε.
0: Διάσημη ταύρη απάντηση, George Clooney, Al Pacino.
1: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Εδώ
1: όχι, ναι, το πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Είναι...
1: Βάλε το όνομα Κατραμάδος δίπλα.
0: Αντέλ, Σερ, Ερίκη Ιγκλέσιας.
1: Εκεί στη Σερ κάπου σε βρίσκω, ναι.
0: Στη Σερ με βρίσκεις. με αρκετές πλαστικές μπορεί. Και άλλαγε φίλο. David Beckham. Αντρέα Γκάση. Κατάλαβες.
1: Κοίτα.
0: Γιατί όταν δίνεται η πληροφορία πρέπει να δίνεται ολοκληρωμένη, σφαιρική. Καταλαβες.
1: Βέβαια υπάρχει ένα κοινό τώρα. Αντρέα Γκάση, Μπέκαμ, Κλούνι. Βγάζει και ένα νερόβραστο, ρε παιδί μου, κάπου πίσω. Η είναι, Σερ μόνο λίγο.
0: Είναι ο Μπέκαμ και ο Κλούνι είναι νερόβραστος.
1: Λίγο δεν είναι.
0: Άσε ρε, ίσα ρε. Πείτε κι εσείς, πείτε κι εσείς.
1: Εμένα ένα νερόβραστο μου βγαίνει.
0: Ο George Clooney. Μάλιστα.
1: Τι
0: να πω κι εγώ, τι να πω. Πραγματικά, είναι αυτό που κοιτάς την εικόνα, είναι η εποχή της εικόνας. Δεν τρέχεις στο... δεν εμπανθύνεις, καταλαβαίνεις.

0: και αύριο μέρα είναι. Θα ήταν αυτή εδώ η εκπομπή έτσι σαν τίτλος σε αυτήν εδώ τη στιγμή που εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το στούντιο.
1: Εμείς ναι, οκ, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, αλλά αύριο
0: θα είμαστε εδώ.
1: 22 ρίτσες μας χωρίζουν από αυτό. Το αύριο.
0: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε. Έτσι, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι αύριο εδώ την ίδια ώρα.
1: Από εμάς πολλά πολλά πολλά φιλιά. Και τα λέμε αύριο.
0: Γεια χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης υγείας.

0: ενδοηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Καλώς ήρθατε, αγαπητοί μας ακροατές, σε μία ακόμα συνεδρία. Πάρα πολύ σοβαρή εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σήμερα θα σας κρατήσουμε ένα διωράκι παρέα μαζί με...
1: Τόλια Κελακόπουλο! Yes! Τάδη Μπογδάνο! Yes! Μέλανη Μιλένοβα! Και Βασίλης Ινκόγνητος!
2: Θα φέρει καμιά μέρα καμιά βουβουζέλα αυτό πέρα και αρχίσει να βαράει εδώ μέσα.
3: Θα κάνει το Βασίλης και θα πανηγυρίζει μόνος του για τον εαυτό του δίπλα. Βασίλης Ινκόγνητος! Μέλανη, να σου πω. Ξεκίνησε λες και θα έκανε συνεδρία. Βρισκόμαστε. Μπορείτε να ξαπλώσετε στον καναπέ σας και να ξεκινήσετε από τότε που θυμάστε.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ ήθελα μια φορά έτσι να ξεκινήσουμε σοβαρά.
2: Μα δεν είμαστε σοβαροί εκπομπή.
0: Δεν πειράζει.
2: Γιατί μας το χαλάζει.
3: Νομίζω η Μέλανη θέλει να τα κάνει τώρα όλα ανάποδα, επειδή είναι η πρώτη φορά που ήρθε πρώτη. Και δεν την περιμέναμε. Γιατί πάντα ερχόμαστε, περιμένουμε τη Μέλανη που βάφεται, φτιάχνεται για να έρθει να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο.
1: Κι όμως άλλον περιμένουμε.
0: Μισή ώρα.
3: Σε κάθε αιώνα ανεβάζει. Με στήσατε 40 λεπτά. 3 μέρες περίμενα.

0: Έχουμε εδώ τη Μέλανη για να μας πει τα social media.
1: I'm here. Are you ready?
0: Oh yeah.
1: Where you can find us?
2: Για ποιο λόγο το λες στα αγγλικά?
1: Γιατί να μην κάνουμε την εκπομπή στα αγγλικά.
0: Για ποιο λόγο να την κάνουμε στα
1: αγγλικά? Γιατί είμαστε international.
2: Μέλανη, εμένα μου αρέσει όπως μιλάς ελληνικά.
0: Ας μείνουμε στο national.
1: Οκ.
2: Ας μείνουμε στο national. Αυτή είναι η national.
1: Αυτή είναι η κανονική μου προφορά.
2: Η mother tongue μου. Η μητρική μου γλώσσα. Αυτή είναι η μητρική μου γλώσσα.
0: Για πες Μελάνη, πού θα βρουν αυτή την καταπληκτική εκπομπή?
1: Αυτή την καταπληκτική εκπομπή θα τη βρούνε σε όλα τα social media.
0: Σε όλα.
1: Θα τη βρούνε. Άμα σε όλα. Είμαστε παντού. Είμαστε πρώτοι.
0: Σαν είδηση.
1: Εμείς κυριάννα. Instagram Μπουρμπουλήθρες και Facebook στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, όπου θα μπουν κυρίες και κύριοι, θα μας κάνετε ένα like, θα μας κάνετε λέξεις φωτογραφίες, θα μας κάνετε κανένα follow.
0: Γιατί αν δεν το κάνετε,
2: δεν ακούγεται πολύ μαμαθίστικη.
0: Ναι.
2: Θα μπείτε και θα κάνετε αυτό που σας είπα.
0: Και μετά θα βγείτε από το Facebook, θα βάλετε μια ζακετούλα και θα μπείτε στο Instagram.

0: quiz.
1: Άντε, για πες το quiz.
0: Quiz για να δω πόσο καλά ξέρετε ενδυματικές ορολογίες.
2: Ναι, καλά το έχουμε.
3: Ξέρεις πόσες ξέρω?
0: Καμία.
3: Μπλούζα, παντελόνι, κούστα.
0: Τι είναι το μιλιτέρ?
1: Το μιλιτέρ είναι στρατιωτικό.
0: Τι στρατιωτικό?
1: Στρατιωτική ενδυμασία, παραλλαγή.
0: Στυλ. Αυτά τώρα αν τα σκέφτεστε, τώρα με βάση τη γυναίκα, έτσι ό,τι σας λέω.
1: Ωραία, να φοράει χακί, παραλλαγή.
0: Καλά τα πάμε.
1: Να φοράει
3: παραλλαγή.
1: Φυσική οθήκη. Τελαμόνα.
0: Για πείτε μου τι είναι.
3: Να πιάνει φάκελο το κρεβάτι της. Τι κάνεις με μιλιτέρ?
0: Τι είναι το κόκτεϊλ?
3: Αυτό που πίνουμε.
1: Να φοράει ό,τι χρώματα να είναι μεταξύ του. Στην Φλωρινιώτη σκέψη.
4: Μια βραδινή τουαλέτα.
0: Όχι, κοντά είσαι. Πού το βρίσκουμε το κοκτέιλ συνήθως?
3: Περίμενε. Καταρχήν πρέπει να σπάσουμε τη λέξη.
0: Ρούχα.
3: Πρέπει να σπάσουμε τη λέξη.
0: Όχι. Σκεφτείτε ρούχα.
3: Ωραία, να
0: τη σπάσουμε. Το κοκτέιλ σε τι είναι, σε τι γυναικείο είναι?
1: Σε τι γυναικείο?
3: Σε τι γυναικείο?
0: Ρούχο, ρε παιδιά, σε τι γυναικείο ρούχο είναι?
3: Το κοκτέιλ.
1: Τι λέει ρε παιδιά?
3: Εννοείς άμα σου χυθεί σε ποιο ρούχο θα σου χυθεί?
0: Το κοκτέιλ, παιδιά, συνήθως το χρησιμοποιούμε σε φόρεμα ή φούστα. Βοηθάω τώρα εγώ. Και τι μπορεί να είναι?
3: Όχι, δεν βοηθάς
1: καθόλου.
0: Είναι, μπράβο Βασίλη, είναι όταν είναι ένα ρούχο, ένα φόρεμα ή μια φούστα μάξι και ουσιαστικά ανοίγει κάτω από το γόνατο.
3: Σαν αυτή που φοράει ο Βασίλης. Δηλαδή είναι κολλητή στα μπούτια και ανοίγει πιο κάτω σαν καμπάνα.
0: Ακριβώς. Ανοίγει από κάτω και. Και
1: αυτό λέγεται κοκτέιλ.
0: Αυτό λέγεται κοκτέιλ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για τι άλλο έχεις να μας πεις?
0: Boyfriend.
1: Boyfriend. Είναι σε τα ίδια με το boyfriend.
0: Πού το συναντάμε συνήθως?
3: Το boyfriend.
0: Ναι, σε
3: τσόλο. Στο σπίτι.
1: Α, παίρνεις μια φούστα και γράφεις πάνω Γιάννης Μαρία Love Forever.
0: Όχι.
1: Τι είναι, δεν ξέρω.
0: Jean, boyfriend jean, δεν τα έχετε ακουστά τα boyfriend jean?
3: Boyfriend jean.
1: Δηλαδή φοράς το παντελόνι του φίλου σου?
0: Όχι, είναι τα γυναικεία jean τα οποία έχουν την κόψη ουσιαστικά των αντρικών jean.
1: Ναι.
3: Ότι είναι σαν τσουβάλι πάνω και σε χάλια.
0: Δεν είσαι χάλια.
3: Ε, χάλια είσαι άμα βάλεις αυτά τα
1: φωτιά. Φαντάσου να πάει να βάλει το δικό μου το τζίνι, Δήμητρα.
0: Γι' αυτό λέγονται boyfriend jeans. Γιατί δεν φοράει το δικό σου σαν δικό σου. Υπάρχει κατηγορία boyfriend jeans στα μαγαζιά.
3: Το κατακρίνω και θέλω όλοι οι άντρες να φτιάξουμε ένα κίνημα που θα τα κάψουμε όλα αυτά. Θα βρούμε ένα μέρος και θα τα κάψουμε στην παραλία.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Μελανή, να σε ρωτήσω σχετικά με το quiz αυτό. Η συνέχεια περιλαμβάνει ναι. και girlfriend's jean.
1: No, αλλά υπάρχει το high-waisted jean.
2: Το
1: high-waisted.
0: High-waisted.
1: Τι είναι το high-waisted, ούτε αυτό δεν ξέρετε.
3: High-waisted πάντως είναι.
0: Σκουπίδια.
2: Waisted είναι το τελειωμένο.
1: Ψιλο-waisted. Ρε
4: τα ψηλόμεσα.
1: Ναι.
4: Καλά, αυτά είναι τελείως χάλια.
1: Τέλεια είναι τα ψηλόμεσα και είναι και τάση εδώ και δύο χρόνια.
2: Είναι για αυτές που έχουν κυταρίτιδα κάτω από τον αφαλό και τον κρύβουν με το τζιν που είναι κάτω από τα βυζιά.
1: Εσύ έχεις μείνει 5 χρόνια πίσω που φοράγανε τα χαμηλοκάβαλα και ήταν και χάλια.
4: Και ήταν υπέροχα και.
3: Ένα μαγιό πες όμως φέτος.
1: Φέτος είναι μπράβο, Βασίλη.
4: Παιδιά, όσα μαγιό.
0: Βασίλη, να σου πω.
3: Όπως τα λέω, χαμηλομάσκαλα.
1: Παιδιά, είναι καλό γιατί ο Βασίλης παίρνει δώρο στη γυναίκα του από ό,τι φαίνεται και ξέρει τι να της πάρει.
4: Παιδιά, έτσι και εγώ είμαι πολύ υπέρ των μαγιό που δεν είναι ψηλό. Χαμηλομάσκαλα, πώς τα λένε αυτά.
1: Ψιλόμεσα, ψιλόμεσα.
4: Δεν μ' αρέσουν αυτά που κρύβουν γενικά. Το πιο ωραίο πράγμα πάνω στη γυναίκα.
1: Να είναι γυμνή, θα πω.
4: Όχι, αγαπημένη μου Μέλανη. Το πιο ωραίο πράγμα, να ξέρετε, να σας πούμε και εμείς οι άντρες τι μας αρέσει. Μπας και το βάλετε στο μια λουδάκι σας και δούμε και εμείς σας. Γενικά, δούμε βασικά. Όχι, να δούμε άσπρη μέρα. Είναι πάρα πολύ σεξι πάνω στο γυναικείο σώμα η καμπύλη που κάνει στη μέση σας.
1: Καλά,
4: η μέση προς γλουτούς.
0: Ναι, εντάξει.
4: Άμα βάλεις το ψηλόμεσο.
0: Αυτό τα κρύβει όλα.
1: Κρύβεις. Δεν τα κρύβει.
3: Τα αφήνει πιο εκτεθειμένα.
1: Ναι.
3: Είναι λίγο κάτω από τη μασχάλη.
1: Είναι πάνω από το κόκαλο. Σκέψω ότι ξεκινάει το μαγιό πάνω από το
0: Στάθη,
1: κόκαλο.
0: Εδώ. Ο Στάθης έχει μπερδευτεί αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Στάθης αναφέρεται στα μαγιό τα οποία είναι κανονικά μαγιό και απλά είναι πιο σηκωμένα προς τα πάνω. Δεν λένε αυτό.
1: Δεν λένε αυτό. Αυτά ξεκινάνε πάνω από το κόκαλο και καταλήγουν κάτω από τη μασχάλη. Ισχύει αυτό που λέει.
4: Αυτά δηλαδή είναι ολόσωμα.
1: Δεν είναι ακριβώς ολόσωμα, είναι πολύ απελευθερωμένα.
4: Ολόσωμα χωρίς τυράντες είναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε λίγο παρακάτω. Τι είναι το τσάνκι?
0: Εγώ θα έλεγα να μας το πεις τώρα, να κάνουμε διαλυματάκι και επιστρέψουμε μετά για το σκεφτούμε λίγο.
4: Μετά θα δούμε τι είναι το τσάνκι.

0: Να σας πω, ξέρετε λίγο, έχετε καταλάβει μάλλον την αγάπη που έχω για τον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι.
1: Άντε πάλι.
2: Έχουμε καταλάβει και την πόσο άσχετη την Μέλανη.
0: Την Μέλανη, ναι.
2: Πάνω στον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Μου αρέσει όταν αναφέρω στον ελληνικό κινηματογράφο και κοιτάζω τη Μέλανη, δεν κοιτάζω όλους τους άλλους, έτσι. Υπάρχει μια ελληνική ταινία, επίσης παλιά. Μπορεί να την έχεις ακούσει σαν τίτλο, αλλά δεν νομίζω να την έχεις δει, γιατί έχεις προσπεράσει τόσες και τόσες άλλες.
2: Κάτω τα χέρια από τα νιάτα.
0: Η ταινία αυτή, όχι. Η ταινία, σκάστε, αφήστε με να τελειώσω. Ο Γάλλος θεωρητικός Ζορ Σαντούλ την ενέταξε ανάμεσα, λέει, στις 1000 καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Και το 1985 η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου τη διάλεξε μέσα στις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Μέχρι εκείνη την εποχή, όταν.
1: Σιγά τις πολλές ταινίες που είχαν βγει μέχρι τότε.
2: Και των τεσσάρων εποχών.
0: Σκάστε! Λοιπόν, η ταινία αυτή φυσικά και δεν έμεινε στα όρια της Ελλάδος.
1: Στα άγρια βουνά.
0: Έτσι, βγήκε εκτός συνόρων. Αν και στην Ελλάδα.
2: Να ποντάρω ποια μπορεί να είναι.
0: Περίμενε. Αν και στην Ελλάδα τη λάτρεψε την πρώτη στιγμή, αφού πουλήθηκαν 208.000 εισιτήρια στην πρώτη προβολή. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι στη Ρωσία είχε τόσο μεγάλη επιτυχία αυτή η ελληνική ταινία που πεζόταν ταυτόχρονα σε 1000 κινηματογράφους.
3: Κορίτσια στον ήλιο.
0: Σιγά μην είναι και Baywatch.
3: Έτσι δεν λέγεται.
0: Ναι, δεν είναι αυτή όμως.
3: Μια ζωή την έχουμε.
0: Όχι. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι.
2: Της Κακομοίρας.
0: Όχι.
2: Ο Καβαλάρης των FM.
0: Όχι.
2: Είναι η κάλπη. Ο εισαγόμενος.
0: Είναι η κάλπη κυλήρα.
2: Α, η κάλπη κυλήρα. Ναι. Παίρνει να το δεις.
0: Βασικά είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που περνάει ουσιαστικά
2: βασικά
0: η ταινία.
2: Είναι πολύ σημαντικό το είδος του σενάριου. Το ότι το έχουν πάρει. Ας πούμε,
0: είναι σπονδυλωτή η ταινία, υποτίθεται. Κατάλαβες πώς
2: αυτό μετά είχαν κάνει το Red Violin.
0: Δεν
2: το κόκκινο βιολί. Το είναι στο ίδιο στυλ.
0: Στο ίδιο στυλ.
2: Δείχνει την ιστορία του βιολιού.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει την ιστορία της λύρας.
0: Βασικά, ουσιαστικά, με το θέμα αυτό προσπαθεί να δείξει την επιδίωξη του πλούτου η οποία οδηγεί σε μια κάλπικη ζωή. Αυτό είναι το νόημα της ταινίας, έτσι. Πολλοί κριτικοί ανέφεραν πως αποτελεί την κορυφαία ελληνική ταινία όλων των εποχών, αφού βραβεύτηκε στα φεστιβάλ Βενετίας, Μπάρι, Μόσχας, ενώ αποτέλεσε επίσημη ελληνική συμμετοχή τόσο και στον κινηματογράφο Φεστιβάλ Κανών. Δηλαδή, δεν είναι και λίγο. Οπότε, καλό θα κάνεις να κάτσεις να
2: το δεις. Ναι, όλο θα έχεις να δεις.
0: Ναι, έχεις να δεις.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλης Αγγελακόπουλος, Στάθης Μπόγδανος, Μέλαν Μιλένοβα, πίσω από το μικρόφωνο Βασίλης Ιγκόγκριτο. Μέλαν Μιλένοβα, σου δίνω απλά τον ήχο, γιατί είσαι πάρα πολύ ήσυχη.
1: Ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ ήσυχη, γιατί θα σε πω σε
0: ένα... Καλά, μην βάζεις και την ήσυχη φωνή σου.
1: Ναι, γιατί θέλω να σε πω σε ένα ήσυχο θέμα.
0: Oh.
1: Καλά τώρα, άστος, αποστόμωσα.
0: Oh.
1: Λοιπόν, θυμάστε, αγαπητοί μου ακροατές, εσάς απευθύνομαι, γιατί εδώ πέρα ο Στάθης και ο Τόλης αποκλείεται να το θυμούνται, που είχαμε συζητήσει. Α, ο Βασίλης μπορεί και να το θυμάται. Είχαμε
0: Βασίλης
1: συζητήσει.
0: Όλα.
1: Εννοείται. Για το ASMR.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι το Autonomous Sensory Meridian Response.
0: Δεν έχω ιδέα τι λες.
1: Αυτό που λέγαμε ότι είναι μια νέα τάση που ουσιαστικά ο οργανισμός, ο ακουστικός οργανισμός του ανθρώπου ερεθίζεται από πάρα πολύ...
0: Ακουστικός μηχανισμός του ανθρώπου.
1: Ναι, ερεθίζεται από κάποιους ήχους που τον χαλαρώνουν.
0: Όχι.
2: Εγώ το θυμάμαι.
1: Ευχαριστώ. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Σας είχα πει αυτό που τρώγανε, ρε παιδί μου, που βάζανε ένα πιάτο φαΐ μπροστά και τρώγανε πατατάκια και βάζανε μικρόφωνο πάνω τους και σε
0: άκουγες την ώρα που το έλεγες. Μήπως εκείνη την ώρα που το έλεγες απλά δεν σου έδινα καμία σημασία?
1: Πολύ πιθανόν. Τέλος πάντων, σας είχα ενημερώσει, θα το θυμούνται οι ακροατές μας, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και είναι μεγάλη τάση τώρα, παίρνουν πίτσες, πατατάκια, οτιδήποτε κρατσανιστό και κάνει θόρυβο, βάζουν το μικρόφωνο πάνω, τους τρώνε και ουσιαστικά γίνονται viral αυτά τα βίντεο, γιατί όσοι τα βλέπουν χαλαρώνουν. Έλα μου, που έχουν έρθει και άλλα τέτοια βίντεο και δεν είναι με φαγητό.
0: Τι μασάνε?
1: Δεν μασάνε.
0: Πίνουνε νερό?
1: Όχι.
0: Να ακούγεται αυτό το γκλουπ, γκλουπ.
1: Όχι.
0: Γκλουπ.
1: Παιδιά, έχουν βγει βίντεο που κρατάνε, για παράδειγμα, ένα στυλό και το ακουμπάνε πάνω σε ένα άλλο μολύβι και χτυπάνε το στυλό με το μολύβι δίπλα στο μικρόφωνο. Έχουν, παιδιά, βγει βίντεο που ανοίγουν τις συσκευασίες, που ανοίγουν τα βιβλία, που σκίζουν φύλλα, που κλείνουν κουτιά. Κάνουν ένα σωρό πράγματα.
0: Μήπως
1: αυτοί
0: μωρέ είναι ήχοι που απλά τους παίρνουν για να τους βάλουν είτε σε κινούμενα σχέδια?
1: Όχι, όχι, όχι. Κάνουν ολόκληρα βίντεο 20 λεπτά, 25 λεπτά. Με τι να σου πω, ένα τετράδιο και ένα μολύβι που απλά χτυπάνε μεταξύ τους και μετά παίρνει το μολύβι και χτυπάει με ένα άλλο μολύβι. Και μετά παίρνουν πάλι διάφορα έτσι αντικείμενα τα οποία βγάζουν ήχους και τα βάζουν στο μικρόφωνο. Απίστευτο.
0: Απίστευτο.

0: ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και τι έχω να σας πω?
1: Τι έχεις να μας πεις, Μέλανη?
0: Θυμάστε που σας έλεγα? Δεν μιλάει το Όλης. Θυμάστε που σας έλεγα, γιατί σίγουρα δεν θα θυμάται, για τα αρώματα και πώς βάζουμε το σωστό μας άρωμα.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Πώς, για
1: ένα πεθάρι. Πράγμα θυμάμαι, παιδιά, κι εγώ.
0: Για
1: ότι
0: πες.
1: Το ρίχνουμε μπροστά και περνάμε από μέσα.
0: Όχι!
1: Α, όχι, αυτό ήταν το λάθος που έκανα εγώ.
0: Ναι!
1: Και σιγοντάρει και ο Βασίλης τη Μέλανη. Ήτανε, ναι, βάζουμε ή στο λαιμό ή στα χέρια και δεν το πειράζουμε.
0: Και δεν το πειράζουμε. Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή. Αλλά τώρα σου έχω ένα τύπο εγώ, γιατί όσο να το βάλει στο λαιμό, άμα έχει μακριά μαλλιά, θα έρθει σε επαφή με τα μαλλιά.
1: Αν έχει μακρύ λαιμό.
0: Όσο και αν το βάλει στα χέρια, κάπου θα κουμπίσει το χέρι σου, δεν θα το σκεφτεί, θα αλλοιωθεί η μυρωδιά. Ποιο είναι το πλέον κατάλληλο σημείο, ειδικά για εσάς τους άντρες, για να βάλετε το άρωμα που δεν πρόκειται πραγματικά να αλλοιωθεί με τίποτα?
1: Στο κούτελο. Στο κούτελο.
0: Όχι. Και το λέω για εσάς γιατί έχετε κοντά μαλλιά.
1: Στο σβέρκο.
0: Όχι. Εκεί. Στο σβέρκο μπορεί να το ακουμπήσεις, να ξυστείς,
1: μα γι' αυτό
0: να ακουμπήσεις την μπλούζα.
1: Στα μαλλιά.
0: Πίσω από τα αυτιά.
1: Τι πίσω από τα αυτιά?
2: Αυτός είναι γυναίκες, θα το κάνουν έτσι.
0: Ναι, αλλά στις γυναίκες είναι, δεν Μελανή, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί πέφτουν τα μαλλιά. Στους άντρες όμως.
1: Στους άντρες όλα τα αρώματα που έχουμε, οι περισσότεροι, είναι σπρέι, είναι ψιτ.
0: Και μας ψιτ είναι, τι είναι?
1: Και θα κάθομαι να κάνω ψιτ στο αυτί μου.
0: Πίσω από τα αυτί σου θα κάνεις, δεν θα κάνεις μέσα στο αυτί σου.
1: Χάλια ιδέα.

0: πόσο πιστεύετε κοστίζει το πιο ακριβό κοκτέιλ στον κόσμο?
1: 11 ευρώ.
0: Άσε μας ρε Στάθη.
2: 100 ευρώ.
3: 18 στη Σαντορίνη.
1: Το έχει μείνει στην καρδιά του η καρποδί.
0: Δεν μπορεί να το ξεπεράσει.
1: Ακόμα το πήγε, έχει φυλάξει λίγο πίσω-πίσω και πίνει σιγά-σιγά.
2: Το έβαλε σε παγουρίνο να πίνει κάθε μέρα λίγο-λίγο.
1: Γεια σας, δεν το έχω πιει όλο το κοκτέιλ μου. Μπορείτε να το βάλετε για το σπίτι.
0: Δεν είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακούσετε, παιδιά.
2: 200 ευρώ.
0: 22.600 δολάρια.
2: Γιατί είναι με παγάκια βγαλμένα
0: είναι
2: από...
0: Είναι με diamond.
1: Είναι με παγάκια βγαλμένα από την κόλαση.
3: Από την κόλαση.
0: Παιδιά, είναι diamond, γιατί diamond is forever, έτσι λέγεται.
1: Ναι. Πίνεις για πάντα.
0: Πίνεις για πάντα και λέει περιέχει την Grey Goose Vodka,
2: okay,
0: που ναι, είναι η πιο ακριβή βότκα στον κόσμο. Ωραία. Και περιέχει ένα διαμάντι 28 καρατίων που κοστίζει 16.000 δολάρια.
2: Οπότε δηλαδή
1: εντάξει,
2: το πίνεις και απλά
0: και
2: μετά...
0: Και κρατάς και το διαμάντι, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν πίνεις το διαμάντι και μετά το...
2: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
1: Φαντάζεσαι να το κεράσεις πουθενά στην υγειά σου και να πιει και το διαμάντι. Όχι! Και μετά είναι σαν τα σκυλιά που φάει κάνα δαχτυλίδι και το ψάχνεις την άλλη μέρα.
2: Όπως στη σειρά το Two and a Half Men, που ήθελε ο Τσάρλι να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα που βρέθηκε επιτέλους, ξέρω εγώ, και τη είχε ρίξει το ποτό μέσα ένα δαχτυλίδι και αυτή το πήρε και το ήπιε με τη μία.
1: Πόμο να πιει το διαμάντι.
0: Λέει, ναι, λέει, προσέξτε, λέει, μην καταπιείτε το διαμάντι, λέει, καθώς μέχρι στιγμής μόνο δύο έχουν επωληθεί. Αλλά υπάρχει το ίδιο σε βότκα με λάιμ και το διαμάντι, λέει, παραμένει σε διαθεσιμότητα στο υψηλότερο ξενοδοχείο του Τόκιο. Εκεί λοιπόν μπορείτε να το βρείτε, αν θέλετε να πάτε να το δοκιμάσετε.
2: Εντάξει, κλείσει εισιτήρια, Στάθη.
1: Να σου πω, τσουντάρι, είπα για τα εισιτήρια. Εγώ βάζω το κοκτέιλ.
2: Μου το.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: δεύτερο λοιπόν επανέρχομαι εγώ.
1: Πάλι για ακριβό κοκτέιλ θα μας πεις.
0: Στη λίστα.
1: Ναι.
0: Πόσο έχει.
2: Που έχει μέσα μια ράβδο χρυσού.
0: Κοντά είσαι. Περιέχει χρυσό, όχι ράβδο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ρυνίσματα πόσο πιστεύετε χρυσού κοστίζει. Είναι λίγο πιο, λίγο πιο
1: 20.
0: Κάτω.
1: 20.000.
0: Oh, εντάξει,
2: 21.400 ευρώ.
0: Είναι το όνο. Λέγεται όνο σαμπέν κοκτέιλ.
1: Όνο ο γαϊδαρός.
0: Και κοστίζει 10.000 δολάρια.
1: Εντάξει, αυτό είναι πιο εύκολο για μας. 10.000.
0: Αυτό λέει μπορείτε να το βρείτε στο ξενοδοχείο Encore Win στο Las Vegas και κάνει ακριβώς τι λέει. Α, λέει κάνει λέει, ακριβώς τόσο λέει καθώς περιέχει μέσα χρυσό 18 καρατίων.
1: Σε φάση διαμαντιού ή δαχτυλιδιού ή
2: σε...
1: ναι, ή βρόσιμο.
2: Έχουν λιώσει χρυσό και τον πίνεις.
0: Έχει μέσα φύλλα χρυσού αλλά και στο πλάι έχει χρυσό κολιέ. Το οποίο φαντάζομαι μετά το δίνεις δώρο στη γυναίκα σου. Ακούστε εσείς οι άντρες. Συγκεκριμένο λέει ποτό περιέχει την σαμπάνια Charles Hedzik του 1981 και κονιάκ 90.000 δολαρίων. Λουίς ο 18ος, δεν ξέρω τι είναι αυτός.
1: Black.
0: Πέρα από αυτό μας περιέχει και φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, βερίκο, κονέκταρ 30 φύλλου.
1: Αυτό ανεβάζει τιμή.
2: Σκέψου να έχεις πάει τώρα εκεί, κάθεσαι με τη γυναίκα σου. Τη παραγγέλνει αυτό το ποτό, όντω.
1: Και φεύγει. Και φεύγει.
2: Όχι, όχι. Τη το παραγγέλνει, το δίνει, πίνει. Αηδία. Αν δεν μπορεί να ακούσει τη σιωπή μου, δεν ακούσετε τα λόγια μου, θα σου πει. Και σε παρατάει και φεύγει. Και μένει έτσι τώρα.
0: Με το κολλιέ στο χέρι.
1: Με το κολλιέ στο χέρι.
2: Με άφησε με το κολλιέ στο χέρι.

δεν γυρνάω πίσω. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: κάποιος από τα αγαπητά μας ακροατήλια έχει επισκεφθεί αυτά τα μέρη και έχει πιει αυτά τα κοκτέιλ, σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Να μας στείλει 10.000 ευρώ. Γιατί άμα τα πετάει σε ποτά, να στείλει και σε εμάς.
2: Αν υπάρχει κάποιος που έχει πιει από αυτό το ποτό, δεχόμαστε και χορηγίες για την εκπομπή.
0: Δεχόμαστε χορηγίες, δεχόμαστε φωτογραφίες, να μας πει την εμπειρία
2: και
0: του.
2: Γαμπρούς δεχόμαστε, οι νύφες.
1: Γίνομαι και νύφη.
0: Και θα μας βρει για να μας στείλει όλες αυτές τις εξέχουσες πληροφορίες στο Instagram Μπουρμπουλήθρες και στο Facebook στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
2: Και να γράψει ζητείτε γαμπρό, συζητείτε νύφη.
1: Και να γράφει έχω το κολιέ.
0: Μούμινα από την κοπέλα που μαχώρισε.

0: Κυρίες και κύριοι, θα ήρθε η στιγμή που πρέπει να πούμε για τα social media, αλλά επειδή ο Στάθης και η Μέλλαν τρώνε μπισκότα, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα από το διαλυματάκι, θα πω εγώ ποια είναι τα social.
1: Όχι, είμαι μια χαρά, μπορώ να τα πω.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν θα τα πει. Θα σας πω εγώ, γιατί κυρίες και κύριοι μπορείτε να μας βρείτε είτε στο Facebook, σταμάτα να κάνεις το όριβο.
2: Κάνεις ήχους με τα μπισκότα. Κάνεις ήχους
0: με τα μπισκότα. Θα μας βρείτε στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show και φυσικά στο Instagram Μπουρμπουλήθρες.
1: Ναι, δεν πείθεις όμως έτσι. Πες το λίγο πιο.
0: Τι θες.
1: Νιώθεις το λίγο.
0: Κυρίες και κύριοι, δηλαδή σε, έτσι αυτό.
1: Θα πεις έτσι. Θα μένα δεν με πείθεις, παιδί μου, από μέσα να σου κάνω like.
2: Πες το μας, Μέλλανη, πες.
0: Ωραία, πες Μέλλανη έτσι μπουκωμένη όπως είσαι με μπισκότα για μας.
1: Σας περιμένουμε να μπείτε μέσα. Τώρα ανοίγετε, σκεφτείτε το λάπτοπ, ανοίγετε το κινητό, πατάτε πάνω στην αναζήτηση, στην εξερεύνηση.
2: Σκούψε το μικρόφωνο από τα μπισκότα.
0: Έρχονται τα μπισκότα και προσπαθώ σαν το Matrix να αποφύγω τα μπισκότα της Μέλλανης.
1: Πατάτε Instagram και στην εξερεύνηση μπουρμπουλή.
3: Σκούψε τώρα.
2: Από καναπέδες, κρεβάτια και πάρτε το κινητό σας. Μπείτε στο Instagram και αγοράστε το.
1: Μπείτε στο Facebook, στην αναζήτηση Μπουρμπουλήθρες θα βρείτε ένα τέλειο cover μπλε με Μπουρμπουλήθρες και εμάς τους τρεις μπροστά.
2: Δεν έχουμε αναρτήσει τίποτα στο Facebook.
1: Και εκεί θα κάνετε like. Εκεί.
0: Εντάξει.
1: Δεν έπεισε.
0: Ναι, έτσι. Μπράβο, Μέλλανη, μπράβο.

0: Και κάπως έτσι ήρθαμε στο τέλος αυτής της σοβαρής εκπομπής.
1: Ήρθε το τέλος!
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, μας κρατήσατε συντροφιά. Πώς το κάνουν αυτά και μιλάνε τόσο σοβαρά στις άλλες εκπομπές?
2: Το προσπάθησε και στην αρχή όμως, έτσι.
3: Όμως, η Μέλανη καθόταν, προσπαθούσε να μιλήσει σοβαρά και τα μάτια της κάνανε δεξιά-αριστερά. Λέει, τώρα κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
0: Ήμουν έτοιμη ότι θα πεταχτείτε.
2: Η ουσία είναι ότι η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο θεάμα. Πού το πέτυχα.
1: Τόλι.
2: Γι' αυτό και μέχρι την επόμενη εκπομπή.
1: Όχι.
2: Αυτή την κακιά συνήθεια που έχεις.
3: Ξέχασα να πω κάτι.
2: Άντε, για πες.
1: Από τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
2: Από τον Στάδη Μπόγδανο.
1: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Και από τον Βασίλη Κόγνητος.
1: Τώρα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Μας, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως.

0: γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
4: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu, άνετα για μια ζωή.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Σήμερα είναι η μέρα σου.
2: Είναι η μέρα μου σήμερα. Εντάξει, δεν το ζητώ. Καλύτερα από Παρασκευή είναι η Πέμπτη.
1: Ναι, γιατί είναι πριν την Παρασκευή.
2: Γιατί είναι πριν την Παρασκευή, ναι.
1: Ναι, τα ξέρουμε. Τα έχουμε πει.
2: Τα έχουμε πει τόσα χρόνια, αυτά λέμε.
1: Είμαστε όμως παρέα και σήμερα,
2: Είμαστε και συνεπείς.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός. Γεια σας, παιδιά. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Για σήμερα, Πέμπτη. Τελευταία μέρα του. Πέμπτη του Ιουνίου,
2: Τελευταία Πέμπτη του Ιουνίου, ναι.
1: Okay. Δύο ώρες μαζί σας και μαζί μας
2: ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι

0: Για να δεις τι τρέλα υπάρχει, ρε φιλενάδα, με υπάρχει. Το ποδόσφαιρο και το μουντιάλ.
1: Ό,τι υπάρχει, υπάρχει.
0: Λοιπόν, Βρετανός σούπερ φαν πούλησε το σπίτι του για να πάει στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Μεταξύ μας.
1: Τι να πω τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Αν ήθελε κανένα καλό εισιτήριο σε τίποτα καλές θέσεις.
1: Ένα σπίτι το χρειαζόταν.
0: Και ένα εξοχικούλι μαζί. Έτσι. Γιατί μιλάμε για πάσα χιλιάδικα, έτσι.
1: Μην το συζητάς.
0: Είναι ο κύριος Άντι Μίλν. Ο οποίος βεβαίως ζει και αναπνέει με το ποδόσφαιρο. Εκπαιδευτικός, παρακαλώ. Με μεγάλο πάθος. Που έβγαλε ένα σπίτι του στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Προκειμένου να πάρει λεφτά για να πάει να παρακολουθήσει
1: στην Αμερική το κύπελλο.
0: Μπράβο. Λέει ότι θα πάμε όπου πάει η Αγγλία μέχρι τον τελικό.
1: Έτσι λέει.
0: Έτσι λέει αυτός. Ή τέλος πάντων μέχρι όπου φτάσουμε. Και τα λεφτά αυτά βεβαίως θα βοηθήσουν για να κάνουμε το όνειρό μας αλήθεια. Όμως, τώρα αυτό είναι καλό.
1: Για πες.
0: Ένα από μέρος από αυτά τα λεφτά θέλει, λέει, να τα ξοδέψει για να πάει στην Αυστραλία να δει το εγγόνι του.
1: Και τώρα που λες εγγόνι.
0: Μάλιστα.
1: Άκου να σου πω.
0: Σ' ακούω.
1: Στις ανώτερες χώρες Α μπορεί κάποιος να εξειδικευθεί ως βοηθός βρεφονιπιοκόμων, παρακαλώ.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και με προνομιακά δίδακτρα.
0: Για τα εγγόνια, ό,τι πρέπει.
1: Μην το συζητάς.
0: Για πες.
1: Για δε την εγγραφή, όποιος ενδιαφέρεται, τηλεφωνεί 210-5279-500 για Αθήνα.
0: Ναι.
1: 210-41-27-14 για Πειραιά.
0: Okay.
1: Ή με ένα κλικ στο www.iekalfa.gr. Δεν μπορεί, κάποιος έχει χάρτη και μολύβι δίπλα.
0: Τα άφεσαι όλα.

0: Αυτό τώρα ραγίζει καρδιές.
1: Μην το συζητάς.
0: Και πρόσεξε, εντάξει, μερικές φορές να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Μην είμαστε στη χαρά.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: στον γιατί... κόσμο μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί υπάρχει και άλλος κόσμος.
0: Και τι κόσμος. 7 ετών είναι ένας μικρός Παλαιστίνιος από τη Γάζα. Όπου ανέβασε ένα βίντεο η μαμά του.
1: Ναι.
0: Από το μικρό Αγιούμπ Τζουνάιν. Ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα όρασης, που κλαίει απαρηγόρητα για τα σπασμένα γυαλιά του στη Γάζα και προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση πραγματικά. Λοιπόν, κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ και σε σημείο μάλιστα που το εξασφάλισαν ένα καινούριο ζευγάρι
1: γυαλιά. Προφανώς.
0: Έτσι. Όλα αυτά έγιναν μέσω κάποιων δημοσιευμάτων του Guardian, όχι ότι και ότι. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι το μοναδικό παιδί. Υπάρχουν πάρα πολλοί σε εκείνη την περιοχή που έχουν ανάγκη και για περίθαλψη και για επεμβάσεις με πολλά προβλήματα υγείας.
1: Ειδικά οφθαλμολογικές.
0: Λοιπόν, που αυτά να τα βλέπουμε.
1: Έτσι. Και χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν να χειρουργηθούν.
0: Για να έχουμε και μια πραγματικότητα διαφορετική. Εντάξει, έτσι. Και ας μην τη ζούμε εμείς.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, είναι
1: και
0: καλή.
1: Τον Ήχη και τον τη Σαγιονάρα και τον Ιχάκη.
0: Είναι καλή. Εγώ αυτό δεν το έκανα με τίποτα, αλλά μπράβο της όμως.
1: Για πες.
0: Η Ντορέτα Παπαδημητρίου, mm-hmm. όλοι την ξέρουν Ντορέτα Παπαδημητρίου,
1: ναι.
0: πήγε σε ένα πάρτι του Hollywood που είχε γίνει για τις ελληνικές ταινίες που είχαν πάει για να βραβευτούν στο Hollywood.
1: Μάλιστα.
0: Πήγανε, περάσαν ωραία, μιλήσανε, κάνανε PR, mm-hmm. πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Είχε ντυθεί και πολύ ωραία η Ντορέτα mm-hmm. και επειδή έχει μαζί της δύο κοσμποσκίνια που τα φοράει είτε στο χέρι είτε στο τσαντάκι, mm-hmm. τα έβαλε μέσα στο τσαντάκι για να μην τα έχει μέσα στο χέρι.
1: Mm-hmm.
0: Ανεβαίνει πάνω. Ξεμακιγιάζεται, δίνεται, φοράει πιτζάμες, φοράει σαγιονάρες,
1: mm-hmm.
0: ανοίγει το τσαντάκι,
1: mm-hmm.
0: πουθενά το ένα κοσμποσκίνι, φίλε.
1: Έλα.
0: Εν τω μεταξύ το πάρτι mm-hmm. ήταν στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου που έπαινε.
1: Και.
0: Πέντο σαν τσέρα ανεβαίνει πάνω με την πιτζαμούλα.
1: Μάλιστα.
0: Μπαίνει μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Σκύβει κανονικά για να κοιτάξει το πάτωμα. Έχει. Και άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στα πόδια.
1: Με την
0: βρήκε
1: πιτζάμα.
0: Το κομποσκίνι, είπε ναι. παρντόν σε κατοικυρίες. Ναι. Πήρε το κομποσκίνι και κατέβηκε κάτω και κοιμήθηκε.
1: Μπράβο.
0: Το
1: της.
0: Βρίσκω τέλειο.
1: Μπράβο.
0: Άσε που έκανε και τρέντ.
1: Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα σου πω για κάποιους που ψάχνουν κομποσκίνια.
0: Α.
1: Θα σου πω για κάποιους που ψάχνουν για πολύ καλές σπουδές.
0: Για πες.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και θα σου πω για τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
0: Για πες μου.
1: Έτσι. Λοιπόν, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και με δυνατότητες διεθνούς επιστοποίησης. Αν θέλετε περισσότερα, μπορείτε να καλείτε 210-52-79-500 για την Αθήνα, 210-96-401-17 για τη Γλυφάδα.
0: Ή ένα κλικ
1: έτσι.
0: Στο www.iekalfa.gr.
1: Μην ξεχνάτε, υπάρχουν και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες ακόμα.

0: Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, συνεχίζω αυτή την πολύ ωραία ιδέα που είχες για το πώς θα προσέχουμε τα ζωάκια μας και ειδικά τα σκυλιά μας όταν τα παίρνουμε μαζί στην παραλία.
0: Okay.
1: Λοιπόν, το πιο σύνηθες από αυτά που έχουμε πει είναι αυτό που θα πούμε σήμερα, ότι το σκυλί λόγω της έντονης μυρωδιάς που έχει πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα είτε ψαράκια νεκρά που έχουν μείνει από ψαράδες, είτε αιχμηρά αντικείμενα να δούνε τι είναι αυτό.
0: Okay.
1: Καβούρια, κόκαλα, σπασμένα κοχύλια τα οποία είναι γεμάτα βακτηρίδια μπορούν να προκαλέσουν τραύματα, ακόμα και να σπάσουν τα δόντια του ζώου. Αν δεν καταπιεί κάτι τέτοιο, υπάρχει κίνδυνος γαστρεντερίτιδας.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην σε πάω στο χειρότερο της απόφραξης.
0: Γι' αυτό, παιδιά, όταν πηγαίνουμε με το σκυλάκο μας στην παραλία,
1: δεν τον αφήνουμε από τα μάτια μας.
0: Δεν τον αφήνουμε από τα μάτια μας. Πώς θα προσέχαμε ένα μωρό παιδί κάτι τέτοιο? Μπορεί να σας αγχώνει, αλλά εμείς σας το λέμε.
1: Έτσι. Να πάτε μαζί ή να φύγετε μαζί.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Και γιατί?
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά.
0: Γεια σας και από μένα. Η τρίτη έκθεση παγκόσμιας αξιολόγησης των ωκεανών 2021 με 2025 με τη συμμετοχή σχεδόν 600 επιστημόνων από 86 χώρες δείχνει ότι οι πιέσεις από την περιβαλλοντική ρήπανση της μεγάλης κλίμακας, βιομηχανική αλληλεία και την κλιματική αλλαγή αυξάνονται δραματικά δημιουργώντας επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Αυτές οι πιέσεις έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένη απώλεια βιοποικιλότητας, επιδεινώνοντας την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οθώντας τον ωκεανό σε κατάσταση σοβαρής πίεσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, τόνισε: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να θεωρούμε τον ωκεανό ως έναν απεριόριστο πόρο. Απαιτείται επίγουσα παγκόσμια συνεργασία για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων». Η έκθεση σημείωσε επίσης σημαντική πρόοδο στη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδίως στην έναρξη ισχύως φέτος της Συνθήκης για τα Διεθνή Ύδατα. Η συνθήκη αυτή θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία σχεδόν των 2 τρίτων της ωκεάνιας περιοχής, που βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας των επιμέρους εθνών. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι η διακυβέρνηση των ωκεανών παραμένει κατακερματισμένη σε διάφορους τομείς και περιοχές, απαιτώντας στενότερο συντονισμό στο μέλλον. Η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace υποστηρίζει ότι τα ευρήματα της έκθεσης, η οποία δημοσιεύθηκε την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, χρησιμεύουν ως επίγουσα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις σχετικά με την ανάγκη προστασίας των παρθένων ωκεάνιων περιοχών από την εξόρυξη βαθέων υδάτων και την βιομηχανική αλληλεία, και καλεί τις χώρες να δημιουργήσουν αυστηρά προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους να προστατεύσουν τουλάχιστον το 30% των ωκεανών του κόσμου έως το 2030. Είναι ένα ελάχιστο όριο που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο για την ανάκαμψη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η είδηση μας έρχεται από το Vietnam

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν

0: Πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνοι. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Δεύτερη ώρα.
0: 2 σεντιμήτρων για σήμερα, την καλύτερη μέρα της κυρίας Κουβαρά που
1: είναι. Έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Και ο Ηλίας Ξινόπουλος στην παρέα. Και η επόμενη ώρα επίσης δική μας. Και είστε έτοιμοι.
1: Πάντα.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Το 1978, γιατί με έχει κολλήσει με τα ποδοσφαιρικά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι η εποχή τους. Για πες.
1: Άκου. Σαν σήμερα το 1978 η Αργεντινή νίκησε με 3-0, 3-1 παρακαλώ την Ολλανδία, mm-hmm. που μέσα στο Buenos Aires κάει και το σύμπαν.
0: Ναι.
1: Και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της.
0: Το πρώτο από τα πόσα.
1: 11.
0: Έλα ρε.
1: Θες κάτι.
0: Σπουδαίο. Λοιπόν, εγώ δεν θα σου πω για ποδόσφαιρο, θα σου πω για κάτι που έχει να κάνει και με ποδόσφαιρο.
1: Για πες.
0: Για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Ah.
0: Στις ανώτερες χώρες Α. Σε 7 συνένα αθλήματα παρακαλώ. Και αν θέλετε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα παιδιά με την εγγραφή σας για λίγες ακόμες μέρες, μπορείτε να καλείτε στο 210-5279-500
1: ή στο 210-9640-117
0: ή κλασικά ένα κλικ στο www.eekalpha.

0: Να το αγαπημένο μου.
1: Σ' αρέσει εσένα αυτό.
0: Αυτή η ενότητα μου αρέσει γιατί με διευκολύνει και εμένα.
1: Έμα, δίνει ιδέε, μην το συζητά.
0: Είπαμε όλο το καλοκαίρι, κάθε μέρα θα λέμε για κάτι που θα φάμε το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Γιατί το καλοκαιράκι έχει μια ιδέα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολλοί πιστεύουν ότι οι φακές είναι πολύ βαρύ φαγητό για το βράδυ. Αν τις βράσεις όμως καλά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Με λίγο κρεμμυδάκι, φρέσκο, τριμμένο τζίτζερ.
1: Ωραίο το τζίτζερ.
0: Λεμόνι και κόλιανδρο.
1: Κάνεις μια σαλατάρα.
0: Μια σαλατάρα υπέροχη, παιδιά. Μην το ξεχνάτε. Υπέροχη, πραγματικά.
1: Μήπως το κάνω σήμερα εγώ.
0: Να το κάνεις, γιατί όχι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό, ναι, είναι στην κυριολεξία που λέμε δεν τον θέλουν ούτε τα ρούχα του.
1: Πραγματικά όμως, ένα-ένα τα παιδιά την κάνουν έτσι, κανονικά.
0: Και μιλάμε για τον Brad Pitt, κι άλλο ένα παιδί ζήτησε να μην έχει το επώνυμο
1: του.
0: Μόνο,
1: ναι,
0: το επώνυμο Τζολί, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι η Ζαχάρα Τζολί μέχρι πρότινος και Pitt, η τέταρτη από τα έξι παιδιά των Brad Pitt και Angelina Jolie, που θέλει να διαγράψει το όνομά της, το όνομά του από τη ζωή της.
1: Έτσι.
0: Όπως αποκάλυψε το People, είναι 21 ετών η κόρη και κατέθεσε επίσημη αίτηση στο ανώτατο δικαστήριο της Καλιφόρνια για να αφαιρέσει το επώνυμο Pitt και να αναγνωρίζεται νομικά ως Ζαχάρα Τζολί. Η μαμά τους, η Angelina Jolie, έχει αναλάβει την ανατροφή και των έξι παιδιών, Μάντοξ, Πάξ, Ζαχάρα, Σίλο, που αυτή πλέον είναι Τζολί,
1: ναι,
0: και τα δίδυμα Νόξ και Βίβιαν, που έχουν ακόμη το όνομα του μπαμπά
1: αυτά
0: τους.
1: Αυτά είναι τα μικρότερα, τα βιολογικά τους παιδιά.
0: Ναι, όταν μεγαλώσουν και αυτά, νομίζω ότι κάτι θα ζητήσουν. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Brad Pitt δεν έχει πλέον σχεδόν καμία επαφή με τα ενήλικα παιδιά της οικογένειας. Κρίμα γι' αυτόν.
1: Κρίμα γι' αυτόν, βέβαια.
0: Κρίμα γι' αυτόν.

0: Μιλάμε για το ένα, μιλάμε για τ' άλλο. Να μιλάμε όμως και για χρήσιμα πράγματα. Όπως ας πούμε, πώς μπορείς να γίνεις επιτυχημένος μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός,
1: ηλεκτρολόγος, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ψυκτικός και τεχνικός ανελκυστήρων, όλα αυτά είναι οι σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Άσε, θα σου το πω εγώ τώρα.
0: Για πες το.
1: Άκου. Ή τηλεφωνούμε στο 210-41-27-14 για τον Πειραιά. Ή 210-52-79-500 για την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ή στο www.eekalpha.gr και προνομιακά δίδακτα.
0: Τέλεια. Τώρα όμως να πάμε και στη μουσική ενότητα.
1: Πάντα.
0: Για ένα κομμάτι που το ξέρετε όλοι, αλλά οι περισσότεροι θα έλεγα, αλλά δεν το έχετε συνδέσει με ποδόσφαιρο, αθλητισμό γενικά.
1: Ναι, η αλήθεια δεν το ξέρω.
0: Έτσι. Just Can't Get Enough. Depeche Mode. Το τρίτο single κυκλοφόρησε 7 Σεπτεμβρίου 1981, έτσι, από το πρώτο τους άλμπουμ Speak and Spell. Αλμπουμάρα σε πληροφορώ, εντάξει. Λοιπόν, το 2009 το τραγούδι διασκευάστηκε σαν το ποδοσφαιρικό σύνθημα της Celtic Football Club.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, Σκωτία. Καθώς λέει, η δημοτικότητά του αυξάνονταν και το τραγούδι επίσης διασκευάστηκε από οπαδούς άλλων ποδοσφαιρικών ομάδων.
1: Είδες πώς πάει, σαν φωτιά.
0: Της Μπέρνλι, της Λίβερπουλ. Και το ωραίο είναι ότι οι οπαδοί της Λίβερπουλ αυτό το τραγούδι το είχαν και σαν φόρο τιμής στο νέο Ουρουγανό επιθετικό του συλλόγου που είχε πάει τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και επίσης η Nottingham Forest το αφιέρωσε στον πρώην προπονητή του, τον Steve Cooper. Ωραίο.
1: Μάλιστα, ωραίο, μια χαρά.
0: Είδες ρε παιδί μου, αφιερώνουν και τραγούδια στους δικούς.
1: Και άσε που μαθαίνουμε και εμείς, δεν το ξέρω
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Τραγουδάρα, ακούστε το.

0: κουνιόμασταν όλοι εδώ, έτσι. Μέσα, έξω από το
1: στούντιο. Κοίτα, είναι πολλά που τα ξέρουμε και που δεν ξέρουμε πώς έχουν συνδεθεί.
0: Αλήθεια είναι
1: με
0: αυτό.
1: Με γήπεδα, με ποδόσφαιρα κτλ. Είναι ωραίο, γιατί να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει. Γιατί στο εξωτερικό και κυρίως και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Είναι και λίγο γλέντι το ποδόσφαιρο.
1: Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι τραγουδάνε στις κερκίδες.
0: Δεν βρίζουνε.
1: Δεν βρίζουνε. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.
1: Yes.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

ο Ιορδάνης Αγαπητός και μετράμε 120 λεπτά και σήμερα. Φυσικά δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά δροσερές, τις έχουμε ανάγκη. Εδώ στο στούντιο 16 είναι βαθμοί. Το air condition έχει χτυπήσει κόκκινο. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω θα παραγγείλω ζεστό τσάι για να κάνω το contrast.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε πολύ ωραίες ενότητες και στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε την ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές επαιτίους θέλω να πω, και ονομαστικές γιορτές. Προφανώς, ζωντανή εκπομπή είναι, συγγνώμη, αλλά κάνουμε και λάθη. Έχουμε κρύα ανέκδοτα, κουτσουμπολιά, έχουμε προτάσεις ταινιών, έχουμε πολλά ελληνικά τραγούδια αγαπημένα. Έχουμε και πρώτες μεταδόσεις. Εσύ πονηρέ που το σκέφτηκες, εδώ θα τα ακούσεις πρώτη φορά, όχι αλλού.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή είναι μικρή για να ακούς κακή μουσική και πολύ μεγάλη για να μην κυνηγάς τα όνειρά σου. Μείνε συντονισμένος.

social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Έρο, Λογκίνο και Φεβρονία. Τρεις επαιτίους έχουμε, ημέρα των ναυτικών, παγκόσμια ημέρα λεύκης και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Σαν σήμερα το 1678, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο, Πισκόπια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή δεν ξέρεις ακόμα ξεκάθαρα ποιο είναι. Και θα σου το πω εγώ. Θα σου πω ότι πάντα μπορεί να σου επιφυλάσει μια ευχάριστη έκπληξη η κάθε στιγμή. Και να είσαι σίγουρος ότι στη ραδιοφωνική μας συνάντηση οι εκπλήξεις είναι πολλές και είναι ευχάριστες. Απόψε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με

Βερδάνη, αγαπητό, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και πάμε να ζήσουμε το σύντομο και κρύο σημερινό ανέκδοτο. Τι είπε ένα στίχο στον άλλον? Έλα, εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Θα συναντηθούμε στη γωνία, φίλε.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω. Σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart
1: 94,2. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Γιορδάνης αγαπητός, θα προτείνω μία ακόμη αστυνομική περιπέτεια, η τελευταία για σήμερα στη σειρά. Inside Man, Most Wanted, ο τέλειος όμηρος, όπου μία ομάδα βαριά οπλισμένων ιστών καταλαμβάνει μία τράπεζα και κρατά δεκάδες ομήρους. Όσο περνούν οι ώρες, αποκαλύπτεται ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι πίσω από τη ληστεία κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο μυστικό, με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο και συνεχές ανατροπές. Να συνθέτουν ένα εξαιρετικό αστυνομικό θρίλερ για τους λάτρες του είδους, η συγκεκριμένη ταινία θα γίνει σίγουρα μία από τις αγαπημένες σας αστυνομικές περιπέτειες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε. Πρώτη-τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Σας περιμένω με μεγάλη αγωνία και χαρά αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Άλλη γάτα ο David Guetta σου λέει καλοκαίρι είναι για να διασκευάσουμε ένα ρέγγε τραγούδι. Έτσι λοιπόν έκανε σύμπραξη με τον Βραζιλιάνο DJ Alok και διασκεύασαν το Rana Rana River, τον Stick Figure από το 2019. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Σίγουρα μαζί θα περάσουμε ακόμα πιο ωραία και θα ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, καινούργια αλλά και παλιότερα, και θα είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας. Καλή ακρόαση!

Θα μπορούσε να ήταν ο πατέρας της, αλλά η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή, δεν νομίζετε? Ολίβια Ροντρίγκο μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Cure, What's Wrong With Me. Αλλά ακόμα και αν κάποια πράγματα πηγαίνουν λάθος, στο τέλος με κάποιο μαγικό τρόπο γίνεται πάντα το σωστό. Για το καλοκαίρι το έβγαλε αυτό το τραγούδι η Charlie XCX, Spring Summer 26.

Ευχαριστώ Ροκάκη από τον Τζον Μαρ που είναι 62 χρόνων πλέον. Και ποτέ μην πετάτε παλιά σεντόνια. Γενικά εμείς είμαστε της λογικής να μην πετιέτε τίποτα και να αξιοποιούνται όλα με τον καλύτερο τρόπο. Τα σεντόνια λοιπόν που δεν χρειάζεστε πια μπορούν να γίνουν υφασμάτινες τσάντες για ψώνια μετά από την κατάλληλη επεξεργασία ή στρωματάκια για τα κατοικίδια σας. Καθόλου κακό και αυτό, φαντασία να έχει κανείς και ένα αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει μια ευκαιρία για δεύτερη ζωή. Μαϊτάι από την Ολλανδία και από τα θρηλυκά 80's.

Ένα συγκρότημα μας έρχεται από το Sydney της Αυστραλίας, Mel Blue, Wake Up Call. Και για 24η φορά στην καριέρα του, ο Paul McCartney καταφέρει να φτάσει στην κορυφή των charts του Ηνωμένου Βασιλείου με το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane ήταν ο δρόμος όπου μεγάλωσε ο McCartney μαζί με τον παιδικό του φίλο και αργότερα Beatle, τον Ringo Starr. Ο McCartney λοιπόν κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ φροντισμένο και ποιοτικότατο άλμπουμ που τα πήγε πάρα πολύ καλά και στα charts και πάρα πολύ μας χαροποιεί αυτό. 83 χρονών πλέον ο McCartney και παραμένει δημιουργικότατος. Το Ripples in the Pod θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: καλύτερες. Heart 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

One Republic, give me something. Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και συνεχίζουμε με τους Miami Horror. Don't leave me in the sunshine. Απαπαπαπα, ο ήλιος του καλοκαιριού είναι το κάτι άλλο. Υπέροχος αλλά και επικίνδυνος.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Αφήστε στην άκρη τις μαύρες σκέψεις και κρατήστε μόνο τα απλά καθημερινά πράγματα. Ακόμα και όταν ο ήλιος ανατέλει, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για να φτιάξει τη διάθεση σε όλους μας. Steve Miller Band από το 1975, το υπέροχο Serenade, και πολλά από τα τραγούδια που ακούγαμε στην εφηβεία μπορούν να ξυπνήσουν έντονα συναισθήματα. Και όμως υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Οι έφηβοι από τα 15 μέχρι τα 18 αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και με τους ίδιους ρυθμούς αναπτύσσεται και ο εγκέφαλος. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλος αναπτύσσεται με τέτοιους ρυθμούς, αποθηκεύονται και πολύ πιο έντονα οι μνήμες από εκείνη την εποχή, από την εποχή της εφηβείας. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν αποθηκεύονται πολύ πιο έντονα μνήμες, είτε από θετικά γεγονότα είτε από αρνητικά. Φυσικά και κρατάμε τις θετικές αναμνήσεις, και κάτι τέτοιο όμορφο θα θυμίσει σε αρκετούς και το κομμάτι που θα μας πάει πίσω στο 1982. Alla Parsons Project και Eye in the Sky.

Αμερικανός Steven Lee Brenner, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Thundercat, μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός δίσκων, συνθέτης, μπασίστας, όλα αυτά. Με καταγωγή από το Los Angeles, έβγαλε και νέο άλμπουμ φέτος, πάρα πολύ καλό, αν και υποτιμημένο. Αλλά εσείς που ακούτε ποιοτική μουσική, σίγουρα το έχετε εκτιμήσει. Πάμε σε διάλειμμα με την Ισλανδοκινέζα Λέβη, Mad Woman. Όλοι λίγο πολύ μια τρέλα την έχουμε. Έτσι ακριβώς θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: σε λίγο.
1: Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
3: Μας, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα

0: πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά.

Τζέιμς Σμιθ, Rain on Me, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ωραίο τραγούδι. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και αυτή είναι η Maroon 5 στο All Night. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα.

Yes, Boone, κάποια σχέση με τον Benson Boone. Δεν νομίζω, συνωνυμία πρέπει να είναι. Και μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές ταινίες των τελευταίων χρόνων μπήκε στο Netflix από τις 15 Μαρτίου. Δραματική ταινία που συγκέντρωσε ήδη 10 βραβεία Ήρης και ήταν μάλιστα και η επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας για τα περσινά Όσκαρ. Πίσω από τις θυμονιές αξίζει να τη δείτε. Και ο Purple Disco Machine διασκεύασε πέρσι την κλασική επιτυχία των Hertz, Wonderful Life.

χορεύεται πάρα πολύ στα κλαμπάκια αυτή την περίοδο. Topic μαζί με Νίκο Σάντος, Buddy. Και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με τη συνεργασία BB Rexha με τους Βρετανούς Faithless. Θα θυμάστε τους Faithless στις αρχές δεκαετίας του 2000 αλλά και λίγο πιο πριν με το Insomnia. Η συνεργασία τους έχει τον τίτλο New Religion και θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της BB Rexha με τίτλο Dirty Blonde. Και ναι, πράγματι ακούγεται το Insomnia από κάτω, αλλά έχει ενσωματώσει και δικά της στοιχεία η BB Rexha.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα της Αντέλ από το 2008, Chasing Pavements. Αυτή την υπέροχη φωνή που πρωτογνωρίσαμε τότε και που ήταν μόλις 19 ετών. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Από τα αγαπημένα μας αυτό τον καιρό, Έλα Λάγκλεϊ, Choosing Texas.

Morgan Wallen, I Love Somebody, νούμερο ένα όχι μόνο στα country, αλλά και στα hot 100 της Αμερικής. Ένα υπέροχο τραγούδι, πραγματικά λατρεύουμε. Και πίσω στο χρόνο, 1987, από το Tango in the Night, τον Fleetwood.

Michael D. Francesco, ο Αυστραλός καλλιτέχνης που έχει ιδρύσει αυτό το project, The Touch Sensitive, Maze in My Mind. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, Jamiroquai, βρετανικό jazz, funk και acid jazz σχήμα. Η Jamiroquai, δηλαδή ο JK και το συγκρότημά του, είχαν εμφανιστεί και στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Athens Release Festival. Κυριακή ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ήμασταν εκεί 17 Ιουνίου του 18. Στην πλατεία νερού είχαν εμφανιστεί. Και εμείς πήγαμε εκεί με παιδιλάκι αντί να φορέσουμε αθλητικά και συνέχεια χορεύαμε. Τώρα το πώς γυρίσαμε πίσω, μην το ψάχνετε καθόλου. Blow Your Mind, Jamiroquai. Και αυτό ήταν για σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό.

ξεκίνημα ενός ακόμη Night Light. Night Light που έρχεται κοντά σας πάντα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος το βράδυ ως τα μεσάνυχτα. Και σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, μαζί με το αντίπροτελευταίο Night Light τη σεζόν. Τελευταίο Night Light την ερχόμενη 5η 2 Ιουλίου. Θα μεσολαβήσει βέβαια και αυτό της ερχόμενης Κυριακής 28 Ιουνίου. Να σας καλωσορίσω όλους και να ευχηθώ καλή διασκέδαση ως τα μεσάνυχτα με τραγούδια αγαπημένα, λιγότερο αγαπημένα αλλά και πάλι όμορφα, και τραγούδια που δεν έχουν παίξει ποτέ στο Night Light ξανά σε αυτά τα 6 χρόνια παρουσίας του, αρχικά στο διαδίκτυο και εδώ και 2,5 χρόνια και από 5 σταθμούς των FM που μου κάνουν την τιμή για τη συνεργασία. Το πρώτο από αυτά μάλιστα είναι τούτο εδώ. Και ναι, δεν έχει ξαναπαίξει σε Night Light. Από το 1987 ένα ντουέτο από το Ηνωμένο Βασίλειο και η μοναδική επιτυχία του. Λέγοντας επιτυχία, σχετική επιτυχία βέβαια, έτσι. Η Blue Mercedes. I want to be your problem.

οι μεγαλύτερες επιτυχίες της, το Angel of the Morning, το Queen of Hearts, εκεί στο ξεκίνημα, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, η Juice Newton, A Little Love, από το 1984, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country που δεν αγαπούσε όμως και δεν αγαπά, γιατί εν ζωή είναι, μόνο την country μουσική αλλά και τα άλογα. Εμπορεύεται άλογα και μάλιστα αγαπάει, λέει, ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές ράτσες. Ένα τραγούδι τώρα που έχει ξαναπαίξει και μάλιστα πριν από κάνα χρόνο τελευταία φορά, αλλά παίζει απόψε γιατί το ζήτησε ο αναβαθμισμένος σε συνεργάτη της εκπομπής εδώ και κάποια Night Light, Κωνσταντίνος Γεροντής. Ο Κωνσταντίνος μας πηγαίνει πίσω στο 1998 και μας θυμίζει μια επιτυχία της Αγγλίδας τραγουδίστριας και πρώην μοντέλου μόδας Tina Cousins. Αυτό είναι το Pray.

Radio 23 Classic και αν σας θυμίζει λίγο Prince, σωστά σας θυμίζει Prince, γιατί αυτό το συγκρότημα ήταν από τη Μινεάπολη, εκεί από την έδρα του Prince. Παραγωγή τους είχε κάνει ο κιθαρίστας, μάλιστα τον Time, ο Jesse Johnson. Tamara and the Scene, Everybody Dance, μέσα δεκαετίας 80. Καλωσορίζω στο απόψινό Night Light Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάλιρο, Σταύρο Μιστεγνιώτη, Αλέξανδρο Βεργή από την Κέρκυρα, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα από τον Heart, Γιώργο Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, Γιώργο Μαλικούτη από τη Νέα Σμύρνη, Νουνούκα από Θρακομακεδόνες, Chris από τη Φιλοθέη, Γιώργο Μολφέτα, Σόφια Λαμάνου, Εμμανουήλ Βρετό, Έφη Θεοδωροπούλου, Ντίνο και Γιώργο από Θρακομακεδόνες, πολλοί Θρακομακεδόνες απόψε, και Δημήτρη Τάρα από το Χαλάνδρι. Η μουσική δίσκο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ήταν ένα παρακλάδι της soul, ξεκίνησε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 και ολοκλήρωσε την καριέρα της βαριά το 1982, και όπως επίσης έχουμε ξαναπεί, χιλιόματα ξαναπεί, η Σάντρα δεν είναι δίσκο, η Bonnie M δεν είναι δίσκο και διάφορα άλλα που θεωρούν ορισμένοι ότι είναι δίσκο. Αλλά κάποιοι καλλιτέχνες, όπως εδώ τώρα ο δικός μας, αυτό που έρχεται, ο σπουδαίος, ο αξέχαστος, ο τεράστιος Ντέμις Ρούσος, είχα την τύχη να τον συναντήσω πολλές φορές τότε όταν εργαζόμουν ως εμπορικός διευθυντής στη Warner Music στην Ελλάδα. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές, δυστυχώς μια φωτογραφία δεν βγήκε, αλλά πού μυαλό για τέτοια όταν συζητάς για business. Και ο Ντέμις Ρούσος λοιπόν είχε κάνει δίσκο, ναι, το 1977, εκεί ταξιδεύουμε με το τραγούδι αυτό, δίσκο, από τον Ντέμι Ρούσο, μέλος βέβαια των Aphrodite's Child, αυτού του σπουδαίου συγκροτήματος της προοδευτικής ροκ, μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Και ο Ντέμις λοιπόν είχε κάνει δίσκο. Ξαναλέω, 1977. Είχε περιληφθεί το συγκεκριμένο και σε μια συλλογή. Είναι το I Dig You.

Σας αρέσει, βλέπω αυτό. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν μάλλον. Σίγουρα, αν θυμάμαι καλά. Πώς μπερδεύτηκα έτσι. Ήταν το δεύτερο single του Rick Astley. Το πρώτο ήταν βέβαια το Never Gonna Give You Up. Τι ωραία τραγούδια γράφεται εδώ. Γιώργος Ομολφέτας, η Σόφια Λαμάνου, η Χριστίνα. Τι όμορφα χρόνια, ναι. Αλλά Χριστίνα μου, έτσι όπως το γράφεις και αυτά τα αποσιωπητικά φέρνουν δάκρυα στα μάτια μου. Δάκρυα σε μέγεθος Γερμά. Rick Astley, Together Forever, από το 1988. Ένας Rick Astley, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του πηγαίνοντας στα στούντιος της PWL, καφέ και τσάι σε καλλιτέχνες που ηχογραφούσαν. Η συνέχεια ήταν θεαματική η εξέλιξή του, έγινε και αυτός τραγουδιστής και πόσο πετυχημένος, έτσι. Αφήνουμε τον Rick Astley και βλέπω εδώ ότι το Night Light απόψε έχει ακροατές, εντάξει, πέρα από όλη την Ελλάδα και από πολλές χώρες στη γη. Οι περισσότεροι βέβαια από την Ελλάδα, και ακολουθεί σε πλήθος ακροατών το Βέλγιο, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλία και το Μεξικό και άλλες χώρες με λιγότερους. Ο επίλογος μιας όμορφης ημέρας, πάρα πολύ ζεστής είναι η αλήθεια εδώ στο Βέλγιο και σε άλλες γειτονικές χώρες, με ωραίες μουσικές εδώ όμως, με τραγούδια σαν και αυτό. Από τους T-Connection και από το 1983, Love Odyssey, Love Shines Forever.

Για το Γεράσιμο που οδηγεί. Βρίσκεται στο ύψος της Ακράτας, μου γράφει καλός ο καιρός, σε ακούω Γιάννη, παίξε δυνατά. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ εδώ, τώρα το δυνατά εξαρτάται και από εσένα, έτσι. Αρκεί να έχεις βέβαια την προσοχή σου στο δρόμο. Ωραία η μουσική στροφιά, αλλά τα μάτια μας 14, για να μην πω περισσότερα. Automatic από τις Pointer Sisters. Οι Pointer Sisters με μέλη τρεις αδερφές Αμερικανίδες στο χώρο της Soul, με επιτυχίες στη δεκαετία του 70, του 80. Νομίζω ότι μόνο η μία είναι ακόμα εν ζωή. Το συγκρότημα όμως εξακολουθεί να λειτουργεί, σε εισαγωγικά. Νομίζω ότι τα δύο αποβιώσαντα μέλη έχουν αντικατασταθεί από τις κόρες. Ο Γεράσιμος βρίσκεται στο ύψος της Ακράτας, το είπα αυτό. Η Ακράτα βέβαια πάντα μου έκανε λίγο σλιπάντα, αλλά οκ. Τι θα λέγατε να πάμε για τη συνέχεια, όχι στην Ακράτα από όπου ακούει ο Γεράσιμος ενδεχομένως και άλλοι, αλλά πολύ πιο μακριά. Μήπως η Αυστραλία έλεγε κάτι, Μια τεράστια επιτυχία από το 1983 από τους Men at Work, Down Under.

Βλέπω εδώ στο chat ένα μήνυμα. Πόσο αγαπημένος George Benson και ο Luther Vandross, μη σου πω, ε. Luther Vandross, Never Too Much. Τέλη δεκαετίας 80, σπουδαίος τραγουδιστής, από τους καλύτερους από το χώρο της soul για τη δεκαετία του 80 τουλάχιστον, μαζί με Alexander O'Neill βέβαια, μαζί με Freddie Jackson. Ένας Luther Vandross, τον οποίο είχα την τύχη να δω τότε το 89 στα ντουζένια του στο Λονδίνο, και μάλιστα από τη δεύτερη σειρά στη συναυλία, μια καταπληκτική συναυλία. Φωνητικά έκανε η Kim Mazel, και θυμάμαι ότι percussion, κρουστά, έπαιζε ο Πολίνιο Ντακώστα στη συναυλία αυτή στο Λονδίνο τότε. Luther Vandross, που ξεκίνησε όμως την καριέρα του ως τραγουδιστής συνοδείας, κάνοντας φωνητικά στο άλμπουμ του David Bowie, Young Americans. Σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός, που σημαίνει ότι σε λίγο έρχεται και το medley. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί όπως πάντα μέσω του chat της ιστοσελίδας nightlight.gr. Οπότε όσοι δεν βρίσκεστε εκεί, συνδεθείτε τάχιστα παρακαλώ. 1983 για τη συνέχεια. Ένα συγκρότημα με επιτυχίες όπως το Κέσερα Μιβίντα και το Κούμπα. Το 83 όμως τραγουδούν Sivlan Banites, Gibson Brothers.

και στην κανονική εκτέλεση και σε ένα τέτοιο remix πάντα αγαπημένο. Bee Gees, How Deep Is Your Love, σε μια εκτέλεση που δεν μπορείς να ακούσεις εύκολα αλλού, σε ένα remix που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα, το έχει κάνει ένας Ιταλός, ο Dario Caminita. Έκανε remix την μεγάλη επιτυχία των Bee Gees, που αρχικά προοριζόταν για την Yvonne Elliman, αλλά μετά την περίληψή του στο soundtrack της ταινίας Πυρετό στο Σαββατόβραδο, Saturday Night Fever, ο παραγωγός Robert Stigwood επέμεινε να το ερμηνεύσουν οι ίδιοι οι Bee Gees, όπως και έγινε. Head to Toe, Lost in Emotion, κάποιες από τις επιτυχίες του αμερικανικού freestyle συγκροτήματος Lisa Lisa and the Cult Jam. Εδώ απόψε θυμόμαστε ένα τραγούδι που δεν έχει ξαναπαίξει στο Nightlight και η Lisa Lisa νιώθει μοναξιές χωρίς τους Cult Jam. When I Feel in Love.

Επειδή σας άρεσε το remix που έκανε αυτός ο Ιταλός ο Ντάριο Καμινίτα στο How Deep Is Your Love των Bee Gees που ακούσαμε λίγο πριν, θεώρησα καλό να ακούσουμε ένα ακόμη remix που έκανε εδώ σε μια τεράστια επιτυχία των Cool and the Gang από τα μέσα της δεκαετίας του 80, το Cherish. Νομίζω ότι και στα δύο τραγούδια φέρθηκε με σεβασμό, έτσι. Έβαλε ρυθμό σε δύο τραγούδια με καταπληκτικές μελωδίες. Cherish εδώ, Cool and the Gang. Ήρθε η ώρα όμως για τον απόψινό διαγωνισμό. Στο chat του nightlight.gr θα δεχθώ τις απαντήσεις σας και εκεί μόνο, όπως πάντα, ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση ζητάει τραγούδι και το ακούει στην εκπομπή, την πρώτη τελευταία για αυτή τη σεζόν, στην εκπομπή της ερχόμενης Κυριακής. Το medley που θα παίξει για 3 τουλάχιστον λεπτά και τότε θα διατυπώσω εκεί την ερώτηση, θέμα του διαγωνισμού. Το medley σήμερα μας ταξιδεύει στο 1982 και μέσα σε 8 λεπτά μετρήστε, δεν είναι αυτό το θέμα του διαγωνισμού, αλλά μετρήστε πόσα τραγούδια θα θυμηθούμε από εκείνη τη χρονιά.

Ήταν πολλά και ήταν όλα επιτυχίες. Η χρονιά 1982. Και είχα σωστή απάντηση πολύ γρήγορα. Βέβαια η ερώτηση ήταν πάρα πολύ εύκολη. Πρώτος απάντησε για μία ακόμη φορά ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο. Έχει καταντήσει μάστιγα αυτός. Αλλά εντάξει, τον συγχωρώ. Αστείευομαι, Νίκη, συγχαρητήρια. Η ερώτηση ήταν ποια είναι η κυβική ρίζα του αριθμού 125. Για να μην διαμαρτύρεστε μερικοί ότι ρωτάω πάντα δύσκολα και σε σχέση με τη μουσική. Ορίστε, σήμερα είχαμε να κάνουμε με αριθμητική, έτσι. Ποια είναι η κυβική ρίζα του αριθμού 125. Και είναι ο αριθμός 5. Αν τον πολλαπλασιάσεις δύο φορές με τον εαυτό του, δηλαδή 5 επί 5 επί 5, μας κάνει 125. Κυβική ρίζα λοιπόν του 125, το 5. Σε επόμενα Night Light και ειδικά σε αυτά της επόμενης σεζόν θα ασχοληθούμε με άλλες τέχνες όπως η ζωγραφική, η γλυπτική. Συγκινητικό medley, όλα αγαπημένα, γράφει ο Νίκη και ο Greg Stikos. Αλλά ο Greg, να είσαι καλά. Συνέχεια με Enigma, τους θυμάστε, 94. Αυτό είναι το Return to Innocence.

Παραδοθήκαμε για λίγο στη μαγεία της φωνής της Ντάιντο. Και γιατί λέω παραδοθήκαμε, εντάξει δεν είμαι ποιητής, αλλά δανείστηκα την ιδέα από τον τίτλο του τραγουδίου White Flag, γιατί πότε υψώνουμε λευκή σημαία, όταν παραδεινόμαστε, έτσι. Ντάιντο, White Flag από το 2003. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light. Και είναι ένα τραγούδι που με συγκίνησε, γιατί θυμάμαι να το ακούω στο αυτοκίνητο. Όταν οδηγούσε ο πατέρας μου, είχε ραδιοκασετόφωνο, έβαζε μια κασέτα που του έδινα εγώ βέβαια, σε πολύ μικρή ηλικία, αυτό να το λέμε έτσι, ούτε καν σε νηπιακή, σε βρεφική. Και ανάμεσα στα τραγούδια εκείνης της κασέτας ήταν και αυτό που θα ακούσουμε από το 72, παρακαλώ, από έναν τραγουδιστή γαλλοαλγερινό, ο οποίος όμως ζούσε εδώ στο Βέλγιο. Το πραγματικό του όνομα, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, είναι Σαραφεντίν Χαρουμπί. Η επιτυχία του τραγουδιού αυτού ήταν πολύ μεγάλη στην Ελλάδα και αξίζει να δείτε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού στο YouTube. Η φαβορίτα του τραγουδιστή είναι λίγο μικρότερη ή μακρύτερη, δεν ξέρω. Εκεί πάντως παίζει γύρω στο μήκος της φαβορίτας του Σταμάτη Κόκοτα. Εν τω μεταξύ, ο κύριος που χορεύει στο βίντεο κλιπ στο βάθος με μια κυρία τρώει τα λουλούδια που έχει αυτή στο σακάκι της. Όπως και να έχει, το τραγούδι που ζήτησε ο Γιώργος Γεωργίου είναι αυτό εδώ από το 72. Do you love me, Sharon?

για το Λευτέρη που μου γράφει τι ωραίο κομμάτι. Τραγούδι Λευτέρη, έχει και στίχους. Beautiful South, Rotterdam or anywhere. Για αυτές που θα σπουδάσουν από το Σεπτέμβριο στο Rotterdam. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες. Η Beautiful South, συγκρότημα από το χώρο του βρετανικού εναλλακτικού rock, θα έλεγα, από δύο πρώην μέλη των House Martins. Την Κυριακή, τελευταία Κυριακή για αυτή τη σεζόν του Night Light και τελευταίο Night Light της σεζόν την ερχόμενη 5η 2 Απριλίου, αλλά την Κυριακή, που όπως πάντα τις Κυριακές έχουμε και αξιόλογες νέες κυκλοφορίες, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ των Muse, το οποίο παρέλαβα σήμερα το μεσημέρι και περιμένω, δεν τα έχω λάβει ακόμα, περιμένω ενδεχομένως και τα καινούρια singles των Benson Boone, Jason Derulo, Katy Perry, Marshmello, Shania Twain, Peggy Goo και Rolling Stones. Συνέχεια όμως με έναν καλλιτέχνη που ήταν πολύ δημοφιλής εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 2000, με πολλές επιτυχίες τότε, ακόμα ενεργός δισκογραφικά, ακούμε καινούρια του δουλειά, όποτε κυκλοφορεί κάποια, και απόψε, εδώ στο Night Light, θυμόμαστε από το 2001 τον Craig David και το Rendezvous.

Εδώ σε αυτό το συγκρότημα ήταν και μέλος μέχρι κάποια στιγμή τουλάχιστον η αγαπημένη μου η Λουίζα Ρέντναπ κάποια στιγμή, γιατί είχε παντρευτεί τον πρώην ποδοσφαιριστή και αργότερα προπονητή. Χώρισαν όμως, οπότε μπορεί να είχα και εγώ ελπίδες, αλλά ξέρετε τι έγινε. Με το που μεγάλωσε λιγάκι, έπαψε να μου αρέσει το όλο. Ναι, τόσο. Θα μου πείτε, εντάξει, από πίτα που δεν τρως τη σε νοιάζει κι αν καεί και τα λοιπά. Βέβαια τώρα που το καλοσκέφτομαι, μάλλον ακόμα δεν θα της έλεγα όχι, αλλά όπως και να έχει. Eternal, Oh Baby I, μια από τις επιτυχίες τότε των Eternal στη δεκαετία του 90. Τι καιρός και αυτός εδώ, βέβαια θα βλέπετε στα δελτία ειδήσεων τα ρεπορτάζ για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αγγίζουν βέβαια τα όρια του καύσωνα στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη. Ακούτε κυρίως για τη ζέστη και τις συνέπειές της στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ισπανία. Για το Βέλγιο δεν ακούτε πολλά, δεν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, μην νομίζετε. Ακόμα και αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει, που είναι τοπική εδώ 11 παρατέταρτο, έτσι. Το θερμόμετρο δείχνει τώρα 30 βαθμούς Κελσίου, καταλαβαίνετε, και το συνδυασμό με την υγρασία, έτσι, πόσο ανεβάζει τον δείκτη δυσφορίας. Αύριο θα είναι χειρότερη μέρα εδώ, άρα η συννεφιά ενδεχομένως, με ελάχιστα συννεφάκια, 37, σαν να λέμε στην Ελλάδα 45 και βάλε. Στην Αθήνα αυτή την ώρα ξαστεριά με 28, αύριο το μεσημέρι λιακάδα με 34, στη Χαλκίδα τώρα ξαστεριά με 23, λιακάδα με 33 αύριο. Στο Αργοστόλι τώρα λίγα σύννεφα 23, αύριο αραιή συννεφιά με 32. Στην Καλαμάτα τώρα ξαστεριά με 23, πιθανότητα βροχής αύριο με 33. Και στην Πτολεμαϊδα τώρα ξαστεριά με 19, ασθενής βροχή αύριο με 29.

Οι εκπομπές του Μουτσόπουλου έχουν ένα σοβαρότατο θέμα. Τελειώνουν, γράφει ο Ηλίας. Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι? Φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη Night Light. Night Light που έρχεται κοντά σας σε ζωντανή μετάδοση, πάντα σε κορυφαία ποιότητα ήχου, από τις Βρυξέλλες κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Στα FM, στην Αττική, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και απόψε επιλέξατε εμένα για να περάσετε τις δύο προηγούμενες ώρες και ελπίζω ότι θα κάνετε ακριβώς το ίδιο την Κυριακή για το προτελευταίο Night Light της σεζόν. Θα σας εγκαταλείψω με τις καλύτερες ευχές μου για το Σαββατοκύριακο που έρχεται αύριο Παρασκευή και τα λέμε την Κυριακή, πάντα εδώ, έτσι. Καλό ξημέρωμα.

12. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

θέσω τις καλύτερες. Heart 94,2. Όταν πνίγεσαι στη δουλειά. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσυντήρια.

0: δυνατά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έχει ξεκινήσει η εποχή που το μυαλό φεύγει πιο εύκολα και χάνεται και τα όνειρα πολλαπλασιάζονται και τα σχέδια επίσης για το τι θα κάνουμε το καλοκαίρι που ήδη ξεκίνησε εδώ και κάποιες εβδομάδες. Και η μουσική επίσης βοηθάει να περνάμε πιο όμορφα, να λάμπουμε μέσα και έξω. Alex Warren και Passenger στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής. Καλωσορίσατε και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε. Θα περάσουμε καλά. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.

τόσο καιρό σας μιλάω για συναυλίες καλοκαιρινές. Έχω πει κατά καιρούς, έχω θυμίσει, έχω ενημερώσει για διάφορες συναυλίες. Μου είχε ξεφύγει αυτή του John Legend, η οποία ακούγεται πολύ καλή και σαν όνομα αλλά και σαν σημείο στην Αθήνα προφανώς, αλλά στο

Ηρώδιο. Έχει συναυλία ο John Legend σε λίγες μέρες, 30 Ιουνίου παρακαλώ. Δεν έχω ψάξει αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, αν έχουν εξαντληθεί, πόσο έχουν τα εισιτήρια αν υπάρχουν, δεν τα έχω δει όλα αυτά. Για να δούμε. Υπάρχουν εισιτήρια, να ψάξουμε λιγάκι. Να το δούμε. John Legend όμως, στο Ηρώδιο στην Αθήνα, 30 Ιουνίου. Σε κάτι περισσότερο από 10 μέρες, κάπου εκεί.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται οι διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ επιστρέφω.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

δεύτερο ημίωρο μαζί. Καλώς ορίσατε εδώ, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Ο Κόσμος και Δραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις ότι ο John Legend έχει συναυλία στο Ηρώδειο σε λίγες μέρες, 30 Ιουνίου. Και πάνω εκεί που κοιτούσα τις 30 Ιουνίου βλέπω ότι έχει πανσέλινο. Και στις 30 Ιουνίου λέει έχουμε το φεγγάρι της Φράουλας. Τα έχουμε παίξει τελείως με όλα αυτά τα φεγγάρια. Κάτι λίγο πιο σημαντικό πρέπει να ασχοληθούμε και να αφήσουμε τις ονομασίες των φεγγαριών που δεν τις είχαμε κιόλας τις προηγούμενες δεκαετίες.

κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε συμβεί. Μας είχε δείξει η ταινία Catch Me If You Can. Πιάσε με αν μπορείς στα ελληνικά. Έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Air Canada. Υπήρξε πιλότος ο οποίος πετούσε με την Air Canada 17 χρόνια. Δεν είχε καμία άδεια ο άνθρωπος αυτός. Μάλιστα είχε κάνει 900 δρομολόγια από ό,τι διαβάζω εδώ. Δρομολόγια και εσωτερικού και εξωτερικού. Χωρίς άδεια. Χωρίς δίπλωμα. Ξέρω και εγώ τι. Η δίκη είναι να γίνει 29 του μήνα, του νου, Ιουνίου. Γι' αυτό το συζητάω, γι' αυτό σας το λέω. Και η αεροπορική εταιρεία, η Air Canada, μέσα στις δηλώσεις της είπε και το εξής αμίμητο, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε λάβει όλα αυτά τα σεμινάρια που έκαναν και οι υπόλοιποι πιλότοι, οπότε ήξερε τελικά.

Για να πάμε σε διαφημίσεις και να κλείσουμε την πρώτη ώρα για σήμερα. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα το καλοκαίρι. Είναι ήδη καλοκαίρι, ε. Πάμε για σχέδια διακοπών σιγά σιγά. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κακομαθημένη. Τρέχα εσύ τώρα να αλλάξεις το καλαμάκι το πλαστικό με χάρτινο. Θα σωθεί ο κόσμος. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

το πιο χρυσοφόρο επάγγελμα στο Hollywood αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους ηθοποιούς πάντοτε. Είναι οι φωνές κινουμένων σχεδίων, κυρίως αυτοί οι ηθοποιοί που δίνουν τις φωνές τους στα κινούμενα σχέδια. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το κασέ των ηθοποιών που δίνουν τις φωνές τους. Θέλετε να σας πω ένα μικρό παράδειγμα που διαβάζω εδώ και είναι εντυπωσιακό. Είναι για το καινούριο Toy Story, το 5, όπου ο Tom Hanks και ο Tim Allen δίνουν τις φωνές τους στους πρωταγωνιστές σε συγκεκριμένη ταινία, το νούμερο 5 λέμε. Στο νούμερο 1 οι ίδιοι πήρανε για το δανεισμό της φωνής τους στα κινούμενα σχέδια περίπου 50.000 δολάρια ο καθένας. Το 1995 αυτό. Τώρα στις μέρες μας, βάλτε κάτι παραπάνω. Στο Toy Story το νούμερο 5 πήρανε 25 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Βάλε κάτι παραπάνω. Το παλικάρι το αξίζει. Παραγωγέ.

Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Διαφημίσεις έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που βάζουμε εδώ, και Θεού θέλοντος όλο το καλοκαίρι εδώ θα ταξιδεύουμε δύο φορές την εβδομάδα μαζί με τέτοιου είδους μουσικές. Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
1: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Εδώ η Σακύρα με το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ που θα μας συντροφεύει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ευτυχώς, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις στη ζωή σου, βλέπεις και λίγο ποδόσφαιρο και περνάει ευχάριστα η ώρα. Εδώ η Σακύρα, αλλά σε αυτό που διαβάζω εδώ, πρωταγωνίστρια η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία ρωτήθηκε τις προηγούμενες μέρες με ποιους στάρ θα έκανε σεξ. Άκου και ερώτηση τώρα. Να δημιουργήσει και θέματα. Απάντησε σε όλους όσους πρωταγωνιστούν στη σειρά True Romance. Μέσα είναι και ο Brad Pitt. Είναι και ο Christian Slater. Τι ερωτήσεις είναι αυτές, Θεέ μου. Είναι και σε ευαίσθητη κατάσταση τώρα η Τζένιφερ Λόπεζ αυτόν τον καιρό. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ταξιδεύουμε με ήχους από τα παλιά. Εδώ. Κοκ Ρόμπιν από Dean Zack. The Promise You Made.

η 26χρονη καθηγήτρια σε χριστιανικό σχολείο στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σεξ με ένα 15χρονο μαθητή της στις διακοπές του καλοκαιριού. Η Ελίζαβεθ έστελνε ερωτικές φωτογραφίες και αυτή, όπως και άλλες καθηγήτρες που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Το εκπληκτικό είναι ότι και άλλη καθηγήτρια 61 ετών στο παρελθόν από το ίδιο σχολείο είχε κάνει σεξ με το συγκεκριμένο 15χρονο. Έχει ανάψει πάθη εκεί σε εκείνο το σχολείο ο 15χρονος. Τι να πω πραγματικά.

αυτό ήταν τέλος για σήμερα και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες θα είμαι και πάλι εδώ. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά!

0: Vio.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γάλλη γάτα ο David Guetta, σου λέει καλοκαίρι είναι, για να διασκευάσουμε ένα ρέγγε τραγούδι. Έτσι λοιπόν έκανε σύμπραξη με τον Βραζιλιάνο DJ Alok και διασκεύασαν το Rana Rana River, τον Stick Figure από το 2019. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Σίγουρα μαζί θα περάσουμε ακόμα πιο ωραία. Θα ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, καινούργια αλλά και παλιότερα. Και θα είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας. Καλή ακρόαση.

Ευχαριστώ Ροκάκη από τον Τζον Μαρ που είναι 62 χρονών πλέον. Και ποτέ μην πετάτε παλιά σεντόνια. Γενικά εμείς είμαστε της λογικής να μην πετιέτε τίποτα και να αξιοποιούνται όλα με τον καλύτερο τρόπο. Τα σεντόνια λοιπόν που δεν χρειάζεστε πια μπορούν να γίνουν υφασμάτινες τσάντες για ψώνια μετά από την κατάλληλη επεξεργασία ή στρωματάκια για τα κατοικίδια σας. Καθόλου κακό και αυτό, φαντασία να έχει κανείς και ένα αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει μια ευκαιρία για δεύτερη ζωή. Μαϊτάι από την Ολλανδία και από τα θρηλυκά 80's.

συγκρότημα μας έρχεται από το Sydney της Αυστραλίας, Mel Blue, Wake Up Call. Και για 24η φορά στην καριέρα του, ο Paul McCartney καταφέρει να φτάσει στην κορυφή των charts του Ηνωμένου Βασιλείου με το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane ήταν ο δρόμος όπου μεγάλωσε ο McCartney μαζί με τον παιδικό του φίλο και αργότερα Beatle, τον Ringo Starr. Ο McCartney λοιπόν κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ φροντισμένο και ποιοτικότατο άλμπουμ που τα πήγε πάρα πολύ καλά και στα charts και πάρα πολύ μας χαροποιεί αυτό. 83 χρονών πλέον ο McCartney και παραμένει δημιουργικότατος. Το Ripples in the Pond θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2. Heart. 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

One Republic, give me something. Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και συνεχίζουμε με τους Miami Horror. Don't leave me in the sunshine. Ο ήλιος του καλοκαιριού είναι το κάτι άλλο. Υπέροχος αλλά και επικίνδυνος.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Αφήστε στην άκρη τις μαύρες σκέψεις και κρατήστε μόνο τα απλά καθημερινά πράγματα. Ακόμα και όταν ο ήλιος ανατέλει, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για να φτιάξει τη διάθεση σε όλους μας. Steve Miller Band από το 1975, το υπέροχο Serenade, και πολλά από τα τραγούδια που ακούγαμε στην εφηβεία μπορούν να ξυπνήσουν έντονα συναισθήματα, και όμως υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Οι έφηβοι από τα 15 μέχρι τα 18 αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και με τους ίδιους ρυθμούς αναπτύσσεται και ο εγκέφαλος. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλος αναπτύσσεται με τέτοιους ρυθμούς, αποθηκεύονται και πολύ πιο έντονα οι μνήμες από εκείνη την εποχή, από την εποχή της εφηβείας. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν αποθηκεύονται πολύ πιο έντονα μνήμες, είτε από θετικά γεγονότα είτε από αρνητικά. Φυσικά και κρατάμε τις θετικές αναμνήσεις, και κάτι τέτοιο όμορφο θα θυμίσει σε αρκετούς και το κομμάτι που θα μας πάει πίσω στο 1982. Alla Parsons Project και Eye in the Sky.

Ο Αμερικανός Steven Lee Brenner, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Thundercat, μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός δίσκων, συνθέτης, μπασίστας, όλα αυτά. Με καταγωγή από το Los Angeles, έβγαλε και νέο άλμπουμ φέτος, πάρα πολύ καλό, αν και υποτιμημένο. Αλλά εσείς που ακούτε ποιοτική μουσική, σίγουρα το έχετε εκτιμήσει. Πάμε σε διάλειμμα με την Ισλανδοκινέζα Λέβη. Mad Woman. Όλοι λίγο πολύ μια τρέλα την έχουμε. Έτσι ακριβώς θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.